Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανάμεσα στους ήχους της πόλης, τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, συντονισμένοι πάντοτε στον 958, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου Ζωή Κουτελοπούλου. Ξεκινήσαμε κάπως δυναμικά αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον ηγέτη Ισάο Σουζούκι. Ισάο Σουζούκι Τρίο, ένα εξαιρετικά επιδραστικό ιαπωνικό jazz σύνολο με επικεφαλής φυσικά τον θρυλικό κοντραμπασίστα και τσελίστα Ισάο Σουζούκι, δραστηριοποιούμενο κυρίως κατά την άνθηση της δεκαετίας του 70 όσον αφορά τη jazz σκηνή στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία ήταν πάρα πολύ μπροστά ως χώρα σε δεκαετίες 60 και 70 στο κομμάτι της jazz. Το τρίο έγινε διάσημο για τα πλούσια βαθιά grooves, αυτόν τον υπέροχο έτσι δεξιοτεχνικό αυτό σχεδιασμό. Κατά κάποιο τρόπο υπήρξαν ο ακρογωνιαίος λίθος της διάσημης δισκογραφικής εταιρείας Three Blind Mice, η οποία γενικότερα ασχολήθηκε με την jazz σκηνή και γενικότερα με τον ήχο, με τη μουσική. Ο Ισάο Σουζούκι γεννήθηκε στο Τόκιο το 1933, έμαθε να παίζει κοντραμπάσο σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις εκεί στην Ιαπωνία. Έπαιξε με Αμερικανούς γίγαντες της jazz όπως ο Art Blakey, Jazz Messengers, χαρακτηριστικός ο ήχος διάσημος για το παίξιμο του μπάσου με δοξάρι, άρκο και την ενσωμάτωση του τσέλου σε jazz ενορχιστρώσεις. Ο Σουζούκι έφυγε από τη ζωή το 2022 αφήνοντας πίσω μια τεράστια κληρονομιά στην ιαπωνική jazz σκηνή. Βασικά μέλη της ομάδας, ενώ η σύνθεση εξελίχθηκε σε κουαρτέτα και κουιντέντα με την πάροδο του χρόνου, η κλασική εποχή του τρίο περιλάμβανε του Ισάο Σουζούκι σε κοντραμπάσο, τον Γιαμαμότο Τσουγιώση στο πιάνο και τον Τακάση Μουζουχάση στον μπάσο, και στα τύμπανα έχουμε τον Τζόρτζ Οτσούκα και τον Ντόναλντ Μπέιλι. Σας χρωστάω φυσικά και από το πρώτο μέρος, το τελευταίο κομμάτι που μεταδώσαμε ήταν από τους Μασάρου Ιμάντα Τρίο, το οποίο τρίο επίσης από την Ιαπωνία ιδρύθηκε το 1964. Έγινε γρήγορα βασικός πυλώνας της αναπτυσσόμενης ιαπωνικής jazz σκηνής με παραδοσιακούς αυτοσχεδιασμούς και σύγχρονες τεχνικές. Ο Μασάρου Ιμάντα γεννήθηκε το 1932, έφυγε από τη ζωή το 2025. Επίσης ένας από τους πιο επιδραστικούς Ιάπωνες πιανίστες, συνθέτες, ενορχιστριστές της jazz, γνωστός για τη χαρακτηριστική του μίξη κλασικών επιρροών με post-bop, modal jazz, όπου η καριέρα του, να πούμε ότι εκτείνεται σε πάνω από 6 δεκαετίες. Ο Ιμάντα ηχογράφησε περισσότερο από 40 άλμπουμ στη διάρκεια της καριέρας του, ενώ το τρίο συνεργάστηκε επίσης με Αμερικανούς μουσικούς και στη δεκαετία του 70 κυκλοφόρησε δίσκους ορόσημα για την ιαπωνική jazz, όπως το κομμάτι, το δίσκο που μόλις τώρα μεταδώσαμε, το οποίο ονομάζεται Funk Green Caterpillar, κυκλοφόρησε το 1975, και φυσικά κανείς δεν μπορεί να ξεπεράσει τον δίσκο Planets από Μασάρου Ιμάντα, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1977 και συγκέντρωσε φυσικά παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Σπουδαίος μουσικός της jazz, συνθέτης και αρχηγός της ορχήστρας, άλτος σαξοφωνίστας, μπάσο, κλαρινετίστας και φλαουτίστας. Έζησε πάρα πολύ λίγο. Φανταστείτε τι θα είχε κάνει αν δεν έφευγε σε ηλικία 36 ετών. Γεννήθηκε το 1928, έφυγε από τη ζωή το 1964. Αναφέρομαι στον σπουδαίο Eric Alan Dolphy Jr. Ο Ντόλφι, ένας από τους πολλούς πολυοργανίστες που απέκτησαν εξέχουσα θέση εκείνη την σπουδαία εποχή της jazz, 50 και 60, η χρήση του μπάσου κλαρινέτου βοήθησε στην καθιέρωση του αντισυμβατικού οργάνου στη jazz και ο Ντόλφι επέκτηνε το λεξιλόγιο και τα όρια του άλτου σαξόφωνου, καθώς ήταν από τους πρώτους σημαντικούς σολίστες φλάουτου της jazz. Το αυτοσχεδιαστικό του στυλ χαρακτηριζόταν από την χρήση των ευραίων διαστημάτων, εκτός από την εφαρμογή μιας σειράς εκτεταμένων τεχνικών για να μιμηθεί τους ήχους ανθρώπινων φωνών, αλλά και ζώων. Γεννημένος απλά τα πράγματα στο Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια, ο Ντόλφι είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Θεό Μίγκους, τον Τσάρλς Μίγκους, που γνώρισε τότε που μεγάλωνε στο Λος Άντζελες. Περιόδευσε μαζί με τον Μίγκους το 1961. Αργότερα το 1962 ο Ντόλφι συνεργάστηκε με τον Τζον Κολτρέιν. Επίσης γνωρίστηκαν στο Λος Άντζελες μαζί με τον Τζόνι Χότσες το 1954 και συνεργάστηκαν μετέπειτα, και φυσικά τον σπουδαίο Booker Little, όπου ακούσαμε από το Far Cry, δηλαδή τη συνεργασία του Eric Dolphy με τον Booker Little, τον τρομπετίστα. Είχαν μια πολύ σπουδαία συνεργασία. Στην κορυφαία εμφάνιση του Little στο Out Front, ο Ντόλφι έπαιζε κυρίως το άλτο σαξόφωνο, και στο συγκεκριμένο άλμπουμ που μεταδώσαμε, το Far Cry, ηχογραφήθηκε για την Prestige, καθώς περιλάμβανε και 5 πρωτότυπα κομμάτια του Booker Little, και εξού και η συνεργασία Eric Dolphy με Booker Little, Far Cry. Το τρίτο, να πούμε, στουντιακό τότε άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε το 1962 από την δισκογραφική εταιρεία New Jazz. Ήταν μια μικρή θυγατρική της Prestige Records που σας ανέφερα λίγο πριν. Με ένα quintetto που διευθύνανε μαζί με τον Booker Little. Είναι μια από τις λίγες ηχογραφήσεις που έχουμε στα χέρια μας. Ο μπασίστας, ο Ron Carter, συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο. Ο drummer Roy Haynes, αυτός ο σπουδαίος drummer από τη δεκαετία του 50 με το παρατσούκλι Snap Cracky, καθώς και ο σπουδαίος συνθέτης και πιανίστας John Arthur Jackie Byard.

μέχρι και την τελευταία νότα θα ήθελα να ακούσω. Τι κοινό μπορεί να έχει η ρέγγε με τον Μπαχ και τον Λίστ στη λίστα επιθυμιών, αυτό το σπουδαίο έργο, τον Γκαουντί. Αλλιώς τον Ντανιέλε Τσενάκη, αυτόν τον Αγγλοϊταλό μουσικό και παραγωγών δίσκων, ο οποίος δραστηριοποιείται στη μουσική από τη δεκαετία του 1980, γνωστός για τις εμφανίσεις του σε μια ποικιλία μουσικών ειδών όπως η dub, η ηλεκτρόνικα, η reggae και γενικότερα η world beat. Ο Γκαουντί πρόσφατα, το 2025 δηλαδή, κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Jazz Gone Dub, περιέχοντας ένα κομμάτι σε ηλεκτρονική dub κατάσταση όπως ακούσατε, Bach List, Bucket List, η λίστα των επιθυμιών. Αυτά είναι τα δύο αριστουργήματα που πάντρεψε ο Johann Sebastian Bach και ο Franz Liszt, που κάθε λάτρης της κλασικής μουσικής πρέπει να τα έχει ακούσει. Ο Γκαουντί λοιπόν πήρε το πιάνο, πήρε την ιδέα, πήρε τα έργα των Μπαχ και των Λίστ σε μια επιθυμία, σε μια λίστα επιθυμιών, και συνδύασε άψογα τις μελωδίες εμπνευσμένες από την κλασική τέχνη, τα χαρακτηριστικά ατμοσφαιρικά dub και jazz που ούτως ή άλλως υπηρετεί ο Γκαουντί, και στο τέλος το Hammond, αυτό το υπέροχο όργανο, το μεταλλόφωνο και την κιθάρα.

Υπέροχο μουσικό τρίο από Ολλανδία, συγκεκριμένα από την πόλη Λέιντεν των κάτω χωρών. Η Crack και Smack, αυτό το σχήμα αποτελείται από τους Oscar De Jong, Mark Nippers και Wim Plug. Είναι παγκοσμίως γνωστοί για τις εκρηκτικές εμφανίσεις τους. Το ξεχωριστό αυτό ήχο που συνδυάζει τη funk, new disco, την ηλεκτρόν και τα downbeat στοιχεία. Ένας εξαιρετικός δίσκος, αν πέσετε πάνω στο Juicy Fruit, το οποίο κυκλοφόρησε το 2016 από Crack and Smack, είναι ένα έτσι κρυμμένο διαμαντάκι σε αυτή την ηλεκτρονική downbeat jazzy κατάσταση. Άρχισαν να δραστηριοποιούνται γύρω από τη μουσική ως Crack and Smack Trio το 2003. Στα Ολλανδικά η φράση Crack and Smack σημαίνει μεταφορικά κάτι που έχει τραγανή αλλά και γεμάτη γεύση με έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κουρόντα Μπούση, αυτό είναι ένα από τα πιο διάσημα παραδοσιακά ιαπωνικά τραγούδια, Μινγιό, που προέρχεται από την περιοχή της Φουκουόκα. Χρονολογείται από το 16ο κιόλας αιώνα και υπάρχει αυτή η σπουδαία ηχογράφηση από Songs of Kuroda, από Smithsonian Folkways. Είναι μια καταγραφή του τραγουδιού από παραδοσιακά μουσικά σύνολα από την περιοχή του Κιούσου. Ακούσαμε λίγο πριν βέβαια και έναν εξαιρετικό δίσκο από τον Nat Birchall, το Afro Train, από τους πιο ξεχωριστούς solo δίσκους του Βρετανού αυτού πολυοργανίστρα. Κυκλοφόρησε το 2022 ως βαθύς φόρος τιμής στον Saint John Coltrane, στον προστάτη Άγιο του σαξοφόνου Coltrane, και ο δίσκος εστιάζει αποκλειστικά στις αφροκεντρικές και πνευματικές πτυχές της Modal Jazz που καθιέρωσε ο ίδιος ο John Coltrane. Ο Nat παίζει όλα τα όργανα μόνος του σε αυτό το δίσκο. Χρησιμοποιεί τενόρο, σοπράνο, σαξόφωνο, μπάσο, κλαρινέτο, ζουρνά, πιάνο, αρμόνιο, ηλεκτρικό μπάσο, τύμπανα, καθώς και κρουστά.

Σπουδαία πιανίστα η Πίγκι Αντάιρ. Γεννήθηκε το 1937, έφυγε από τη ζωή το 2022. Εξαιρετική καλλιτέχνης. Φυσικά να πούμε πως το είδος που υπηρετούσε ήταν η jazz, και μάλιστα η cool jazz και η popular jazz. Με αυτά και με εκείνα όμως να σας πω πως φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης μέσα από τη συχνότητα του 958. Στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής, Μερσιάννα Ελευθεριάδου ήταν, είμαι δηλαδή, η ίδια παραμένω, Ζωή Κουτελοπούλου. Να την ευχαριστήσω πολύ, φρόντισε, ρύθμισε τους ήχους και σήμερα, και θα κλείσουμε με ένα κομμάτι ιδιαίτερο. Θα ασχοληθούμε με αυτό το ντουέτο στην επόμενη εκπομπή. Moon, please. Καλή συνέχεια.

Με άλλον αέρα, πιο γιορτινό και με πολλές ολόθερμες ευχές για μια καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία και πολλή μουσική. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.eco. Τα χρόνια μας πολλά στην Αγγελική Μπρέλου που είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Στην προτελευταία εκπομπή της χρονιάς αποφασίσαμε να ακούσουμε αποκλειστικά all female bandes, γυναικεία συγκροτήματα κυρίως από το χώρο της rock και του punk, χωρίς να θίξουμε τις γυναικείες jazz bandes που προηγήθηκαν όλων των υπολείπων. Και για να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, αν και με την έκρηξη του rock and roll στα 50s και 60s υπήρχαν πολλά γυναικεία pop φωνητικά συγκροτήματα, οι γυναίκες όμως που έπαιζαν κάποιο μουσικό όργανο αποτελούσαν ένα είδος, ας το πούμε, ανομαλίας για την εποχή. Μόνο μερικές εκατοντάδες γυναικείες μπάντες κατάφεραν να αφήσουν ηχογραφήσεις πριν τη δεκαετία του 70, και κάποιες από αυτές που άφησαν το στίγμα τους θα τις βρείτε στις συλλογές Girls in the Garage. Ένα από τα πρώτα γυναικεία συγκροτήματα είναι αυτό που θα ακούσουμε, οι Goldie and the Gingerbreads, που ξεκίνησαν το 62 και κυκλοφόρησαν μερικά συγκλάκια μεταξύ του 64 και του 67. Το πιο πετυχημένο τους ήταν η δική τους εκδοχή στο Can't You Hear My Heartbeat από το 1965 για την 10.

Και περνάμε στις Starlets, ένα γυναικείο συγκρότημα από το Σικάγο. Σχηματίστηκε στις αρχές του 1961, με τα μέλη του να είναι τότε μόλις 18 και 19 ετών. Τις ακούμε στο You Don't Love Me του 1965, ένα κομμάτι που αποτελεί σημείο αναφοράς για την all female garage rock σκηνή των 60's και αποδεικνύει τη δυναμική παρουσία των γυναικείων συγκροτημάτων στην εξέλιξη του ηλεκτρικού ήχου εκείνης της δεκαετίας. Thank you.

που μόλις ακούσαμε ήταν η Τινίσια Ζακλίν Ταγιέπα, η οποία μας μετέφερε στο κλίμα της γαλλικής σκηνής των 60's από τη συλλογή Cocktail Molotov La Balson de la Revolte, μια κυκλοφορία αφιερωμένη στο Μάη του 68 και τις κοινωνικοπολιτικές αναταράξεις της εποχής. Ακούσαμε την 19χρονη τότε Ταγιέπα και συνεχίζουμε με τις The Janets, το κοριτσίστικο σχήμα από τον Bronx υπό την καθοδήγηση της Ζέλ Σάντερς. Δημιούργησε το 1963 έναν ήχο έξω από τα καθιερωμένα girl group πρότυπα της εποχής. Ακούμε το Sally Go Round the Roses, ένα τραγούδι που ισορροπεί ανάμεσα στην pop και την ψυχεδέλεια πριν αυτή καν αποκτήσει όνομα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και πάμε στις The Feminine Complex από το Nashville, ένα από τα ελάχιστα αμίγως γυναικεία συγκροτήματα που έγραφαν και έπαιζαν τα δικά τους όργανα σε μια εποχή που αυτό ήταν σπάνιο. Ξεκίνησαν να παίζουν μαζί από το γυμνάσιο ήδη από το 1966 και για μια τετραετία υπηρέτησαν με πάθος τον all-female garage ήχο. Τις ακούμε στο I've Been Working On You.

Ακούσαμε τις Liverbirds από το Liverpool, βρέθηκαν μαζί το 1963 και το ρεπερτόριο τους επικεντρώθηκε σε διασκευές κυρίως των τραγουδιών του Bo Diddley, ενώ είχαν και σαφείς επιρροές από τους Beatles. Ελάχιστες all women rock bands έμπαιναν τότε στα ευρωπαϊκά charts, ωστόσο δύο κορίτσια από το Detroit, η 17χρονη Patty και η 15χρονη αδερφή της Suzy Quattro, σχημάτισαν τις Pleasure Seekers το 1964. Η Suzy μάλιστα συνέχισε αργότερα solo καριέρα και αποτέλεσε ίνδαλμα για πάρα πολλές γυναίκες ανά τον κόσμο που ήθελαν να παίξουν rock. Το B-side του πρώτου του single είναι το επόμενο γκαράζ διαμαντάκι, What a Way to Die, και πάμε.

0: Από το 66 μέχρι το 67 σχηματίστηκαν χιλιάδες γκαράζ συγκροτήματα, τα οποία σχεδόν υποχρεωτικά διασκεύαζαν τον Gloria των Them. Μόνο όμως οι Bells από το Miami είχαν την ιδέα να αλλάξουν το φύλο του τραγουδιού και να το διασκευάσουν ως Melvin, και είναι αυτό ακριβώς το κομμάτι που ακούμε τώρα.
1: You

Μετά το περίφημο Summer of Love, η acid rock σκηνή του San Francisco απέκτησε ένα ιδιαίτερα σημαντικό all-female συγκρότημα της Ace of Cups. Τις ακούμε εδώ στο Stones, στενές συνεργάτηδες των Jefferson Airplane. Οι Ace of Cups δεν κυκλοφόρησαν ποτέ επίσημη δισκογραφία την εποχή που έπαιζαν. Οι πρώτες τους ηχογραφήσεις είδαν το φως πολύ αργότερα, το 2003, μέσα από μία συλλογή. Ένθερμος φαν τους ήταν και ο Jimi Hendrix, ο οποίος τις κάλεσε να του ανοίξουν τη συναυλία στο Golden Gate Park το 1967.

Ένα επίσης ενδιαφέρον φιλμ γύρω από το θέμα των all female rock bands είναι το Beyond the Valley of the Dolls του 1970, που αφορά ένα fiction γυναικείο συγκρότημα της Carrie Nations. Ένας από τους δύο σεναριογράφους, ο Roger Ebert, επιχειρεί να εμπνεύσει τις γυναίκες να παίξουν μουσική, τονίζοντας πόσο ελάχιστα σε αριθμό ήταν και παραμένουν τα all female rock bands.

Άλλη μία και για πολλούς κορυφαία rock μπάντα που κατάφερε να υπογράψει συμβόλαιο με μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, πέρα από τις Goldie and the Gingerbreads που ακούσαμε προηγουμένως, είναι οι Funny, οι οποίες έκαναν την εμφάνισή τους το 1970. Στα τέλη των 90s ο David Bowie θα πήγε αυτές, ήταν μοναδικές, έπαιζαν τα πάντα, ήταν κολοσιαίες και ήταν υπέροχες. Κάποιος πρέπει να τις επαναφέρει.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και πάμε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στη Μεγάλη Βρετανία, όπου στα μέσα των 70's έχουμε την άνοδο του πανκ και της λογικής ότι ο καθένας μπορεί να τα καταφέρει, να κάνει αυτό που θέλει. Σχηματίζονται λοιπόν μπάντες όπως οι Slits που κάνουν την εμφάνισή τους. Το 1976 με ιδρυτικά μέλη την Ariap και την Palmolive, αν και δεν ήταν καθαρά γυναικεία μπάντα, παρουσιάζονταν ως τέτοια στα εξώφυλλα και σε φωτογραφίες για τον τύπο και στην ουσία αυτό προσδιορίζονταν ως τέτοια. Το group ακολούθησε τους Clash το 77 στην White Riot Tour παρέα και με τους Buzzcocks. Μπορείτε να δείτε live ερμηνείες των Slits εκείνης της εποχής στην ταινία The Punk Rock Movie που γυρίστηκε το 1978, οπωσδήποτε και τα Peel Sessions που έκαναν ήταν ιδιαίτερα και πολύ καλά. Θα περάσουμε να ακούσουμε την υπέροχη διασκευή τους στο I Heard It Through the Grapevine.

Η Kleenex ή αλλιώς Lilliput ήταν ένα σημαντικό γυναικείο post-punk συγκρότημα από την Ελβετία με ενεργή δράση από το 1978 μέχρι το 1983. Ξεκίνησαν με το όνομα Kleenex μέχρι που τους έκανε μήνυση η γνωστή εταιρεία προϊόντων και το άλλαξαν σε Lilliput. Κυκλοφόρησαν ένα EP στη χώρα τους μέχρι που υπέγραψαν για τη Rough Trade Records και έβγαλαν τον ντεπούτο του single, το Aid You, αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα, το Νοέμβριο του 1978. Για τη συνέχεια θα περάσουμε στις Modets, ένα ακόμη all-female post-punk συγκρότημα. Ξεκίνησε την πορεία του το 1979 από την Kate Corris και πρώην μέλος των Slits και την Jean Crockford. Το πιο γνωστό τους κομμάτι είναι για το πρώτο του single, το White Mice, που ακούμε αυτή τη στιγμή. Κυκλοφόρησε το 1979 από τη Mod Records και έμεινε 5 εβδομάδες στο νούμερο 1 του βρετανικού indie chart.

Είναι οι εκρηκτικές go-go's για τη συνέχεια οι Αμερικανίδες από το Λος Άντζελες που σχηματίστηκαν το 1978 και έγραψαν ιστορία, γιατί ήταν οι πρώτες κυρίες που κατάφεραν να ανέβουν στην κορυφή των Billboard Album Charts. Το συγκρότημα αρχικά αποτελούνταν από την Belinda Carlisle στα φωνητικά, την Jane Wilding κιθάρα, την Margot Oliveira στο μπάσο και την Elisa Bello στα drums. Αρχές των 80's κυκλοφορεί το πρώτο τους άλμπουμ, το Beauty and the Beat, από όπου ακούμε το We Got the Beat, το οποίο θεωρήθηκε ως ο ακρογωνιαίος λίθος του αμερικάνικου New Wave ή τουλάχιστον ένας από αυτούς. Το κομμάτι παρέμεινε στο νούμερο 1 του Billboard για 6 συνεχόμενες εβδομάδες, ενώ το άλμπουμ πούλησε 3 εκατομμύρια αντίτυπα εκείνη την εποχή, έγινε 3 φορές πλατινένιο και αποτέλεσε ένα από τα πιο επιτυχημένα ντεπούτα όλων των εποχών.

Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με τις Four Non Blondes, οι οποίες σχηματίστηκαν όταν η μπασίστρια Krista Hillhouse και η κιθαρίστρια Shauna Hall γνώρισαν την drummer Wanda Day και ξεκίνησαν να παίζουν μαζί. Σε ένα κλαμπ συνάντησαν τη Linda Perry και όταν τις εκμυστηρεύτηκαν πως έψαχναν τραγουδίστρια, εκείνη δέχτηκε αμέσως να ενταχθεί στο γκρουπ. Η πρώτη τους πρόβα

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr και από την πλατφόρμα ert.com. Η Αγγελική Μπρέλου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Λίγο πριν το κλείσιμο της χρονιάς αφιερώνουμε το σημερινό μας δίωρο στις γυναίκες της ροκ, μια ιστορική αναδρομή σε all female σχήματα από τον ηλεκτρικό ήχο των 60's μέχρι την αιχμηρή αισθητική του post-punk. Και ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με την Vivian Goldman και το Londeret από το ομώνυμο 7 ίντσο του 1981 που κυκλοφόρησε από τη Window, τη μοναδική κυκλοφορία της στη δική της εταιρεία. Η Βρετανίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας και μουσικός, γνωστή και ως Punk Professor, στο βιβλίο της Revenge of the Sea Punks ανατρέχει στην ιστορία του φεμινισμού και αναζητά τη γυναικεία ταυτότητα μέσα από την punk κουλτούρα. Και περνάμε τώρα στη Λίζη Μερσιέ Ντεκλού, μία από τις πλέον επιδραστικές γυναικείες φιγούρες της post-punk και no-wave σκηνής. Υπήρξε στενή φίλη της Πάτη Σμιθ, μοιραζόμενη μαζί της ένα κοινό πάθος για την ποίηση και την αντισυμβατική punk αισθητική. Στο κομμάτι Wawa που θα ακούσουμε, όπως και σε ολόκληρο το άλμπουμ της στο Press Color του 79, η Λίζη αποδομεί πλήρως το κλασικό ροκ πρότυπο. Αντί για στίχους, το κομμάτι εστιάζει στην αλληλεπίδραση των οργάνων και τον μινιμαλισμό, κερδίζοντας τη θέση του ως ένα από τα καθοριστικά κομμάτια του No Wave κινήματος και έναν χώρο έκφρασης που ξέφευγε από τα στερεότυπα της γυναίκας τραγουδίστριας.

Και συνεχίζουμε, πάμε στις μαλάρια. Σχηματίστηκαν στο δυτικό Βερολίνο τον Ιανουάριο του 81 από τις Gudrun Gut και Bettina Köster μετά τη διάλυση των επίσης All Female Mania D. Θεωρούνται οι βασίλισσες του θορύβου και της Cold Wave αισθητικής και τις ακούμε στο Your Turn to Run, κυκλοφόρησε το 1982 από την Casalot Records.

Τι μαλάρια τις χάσαμε. Ακούμε προς το παρόν άλλες φοβερές και τρομερές. No You Don't από τις Brand Mobile, ένα γυναικείο συγκρότημα που στάθηκε στην πρώτη γραμμή του Riot Girl κινήματος.

το punk κίνημα με την do-it-yourself φιλοσοφία του και, και τη σκληρή απόρριψη του mainstream δεν αναμόρφωσε μόνο τη μουσική, αλλά ανατείναξε και τα έμφυλα στεγανά, όπως επισημαίνει η ιστορικός Caroline Coon. Πριν από την έκρηξη του punk, οι γυναίκες στη rock σκηνή ήταν σχεδόν αόρατες. Το punk όμως δημιούργησε έναν χώρο ισότητας. Ο Johnny Rotten είχε παρατηρήσει πως άντρες και γυναίκες συνυπήρχαν στη σκηνή ως ίση, σε μια σχέση συγκρουσιακή μεν, αλλά απόλυτα συμβατή. Αυτή την αίσθηση ελευθερίας επιβεβαιώνει και η Chrissy Hynde, τονίζοντας πως στην punk σκηνή οι σεξουαλικές διακρίσεις απλώς εξαφανίζονταν. Για κάθε γυναίκα που η βιομηχανία θεωρούσε ξένη, το punk πρόσφερε το απόλυτο άσυλο, την ελευθερία να δημιουργεί, να προκαλεί και να ορίζει η ίδια τον εαυτό της. Πάμε όμως και στο κοινωνικοπολιτικό στίγμα αυτής της υπόθεσης, σε όλα αυτά τα all-female bands. Το πιο σοβαρό και πιο επιδραστικό κίνημα που ένωσε τη μουσική με τον ακτιβισμό ήταν αυτό του Riot Girl, που ξεκίνησε στα μέσα των 80's στην Ουάσιγκτον, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος για το τρίτο φεμινιστικό κύμα. Οι μπάντες που αναμίχθηκαν σε αυτό το κίνημα έσπασαν τη σιωπή γύρω από κρίσιμα ζητήματα όπως η έμφυλη βία, ο βιασμός, ο ρατσισμός, η πατριαρχία και η γυναική αυτονομία. Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν σχήματα όπως η Bikini Kill, η Jack of Jill, η Acid Kid, η Banks, η Butchies, η Calamity Jane και η L7, μεταξύ πολλών άλλων. Το Riot Girl κίνημα δεν περιορίστηκε στη σκηνή, εξαπλώθηκε μέσα από την τέχνη, τα fanzines, τα συνέδρια και τις συλλογικές συναντήσεις, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο πολιτικού ακτιβισμού. Χαρακτηριστική είναι η πρώτη γραμμή από το μανιφέστο του κινήματος που συνοψίζει όλη την ουσία του. Επειδή εμείς τα κορίτσια λαχταράμε δίσκους, βιβλία και fanzines που να μιλούν σε εμάς και για εμάς, που θα μας κάνουν να νιώσουμε μέρος ενός συνόλου και θα μας βοηθήσουν να συλλάβουμε και να διαμορφώσουμε τον δικό μας τρόπο ύπαρξης στον κόσμο. Θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε τις Julie Ruin στο VGI. Πρόκειται για το solo project της εμβληματικής Kathleen Hanna, της φωνής των Bikini Kill και κεντρικής φιγούρας του Riot Girl κινήματος. Το VGI, που σημαίνει Very Girls International, αποτελεί έναν ύμνο στη γυναική αλληλεγγύη και τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου κοριτσιών που διεκδικούν το δικό τους χώρο στη μουσική και την κοινωνία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Περνάμε τώρα στις εμβληματικές Bikini Kill με την Kathleen Hanna στα φωνητικά, την Billy Karen στην κιθάρα και την Kathy Wilcox στο μπάσο. Το συγκρότημα έμεινε στην ιστορία για τους αιχμηρούς τους στίχους και τις εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις. Μετά από 2 άλμπουμ, αρκετά EP και 2 συλλογές, διαλύθηκαν το 1997. Παρόλο που συνεργάστηκαν με κορυφαία ονόματα όπως η Nirvana και η Joan Jett, οι Bikini Kill σνόμπαραν επιδεικτικά τις μεγάλες δισκογραφικές και τον mainstream μουσικό τύπο, παραμένοντας πιστές στις DIY αξίες τους. Ακούμε φυσικά τον απόλυτο ύμνο του Riot Girl κινήματος, το Rebel Girl.

Πήγαμε για λίγο στο Τορόντο του Καναδά για να ακούσουμε ένα συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1977, η Martha and the Muffins με το Echo Beats, ένα τραγούδι που έφτασε στο top 10 τη χρονιά που κυκλοφόρησε το 1980, και συνεχίζουμε, προχωράμε με το Decepticon, τον Le Tigre και φυσικά η ηγέτης του Riot Girl κινήματος Kathleen Hanna. Έζησε μια ενδιαφέρουσα ζωή ως ακτιβίστρια, μουσικός, αλλά και άνθρωπος που η καριέρα της εκτροχιάστηκε λόγω προβλημάτων υγείας.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Για τη συνέχεια, οι L7 από το Los Angeles εμφανίστηκαν το 87 μέχρι το 2001, όπου και διαλύθηκαν. Λόγω του ήχου και της εμφάνισής τους συνδέονται με το grunge κίνημα στις αρχές των 90s και αποτέλεσαν σημαντική πηγή έμπνευσης και για τις μπάντες του Riot Girl. Το 91 το συγκρότημα θα ιδρύσει το Rock for Joyce, μια ομάδα για τα δικαιώματα των γυναικών που υποστηρίχθηκε από πολλά άλλα συγκροτήματα όπως Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers και Nirvana, η μεγάλη τους επιτυχία Pretend We're Dead από τις L7.

Και πάμε τώρα σε μια μεγάλη αγάπη του Morrissey. Είναι η Ludus με το Box από την κασέτα που κυκλοφόρησαν το 1981 στη New Hormones με τίτλο Pickpocket. Σχηματίστηκαν το 1978 και αποτέλεσαν ένα από τα πιο ιδιαίτερα και artistic σχήματα της post-punk σκηνής, συνδυάζοντας την avant-garde αισθητική με την jazz και το punk, πάντα υπό την έντονη καλλιτεχνική παρουσία της Leader Sterling.

Συνεχίζουμε και πάμε για λίγο στην Ισπανία για να ακούσουμε την πρώτη πάνκα γυναικεία μπάντα από τη χώρα των Βάσκων που δημιουργήθηκε το 1982, οι Βούλπες, με μια διασκευή στο I Wanna Be Your Dog που γίνεται Me Gusta Ser Una Zora από το ομώνυμο σίγγλ του 1983.

Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος αυτής της μουσικής διαδρομής, κατά τη διάρκεια της οποίας προσπαθήσαμε να σκιαγραφίσουμε μερικές από τις πιο σημαντικές

άνοιξε εξαιρετικά τους ήχους μας η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον

0: Παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
1: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
3: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
4: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
3: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ στον 958, στην εκπομπή Καλημέρα, από τώρα και ως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης, το είπα σωστά έτσι, Χρήστο, στην κονσόλα του ήχου. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα. Και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του 958 τον Γάλλο κοινωνιολόγο, ανθρωπολόγο και γιατρό, Ντιντιέ Φασέν, ο οποίος το απόγευμα σήμερα, σε λίγες ώρες δηλαδή, στις 7, είναι προσκεκλημένος στον κύκλο εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο, επιμέλεια κύκλου εκδηλώσεων Άννα Κυριακίδου. Και σήμερα λοιπόν στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης θα συνομιλήσει με την Κλεονίκη Αλεξοπούλου, είναι ιστορικός και καθηγήτρια και επισκέπτρια καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, και με τον γιατρό στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Μιχάλη Μαυρογιάννη. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που ο Ντιντιέ Φασέν είναι σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή. Να θυμίσω ότι κυκλοφορούν στα ελληνικά δύο βιβλία του, «Θάνατος ενός ταξιδιώτη», μετάφραση του Μανώλη Πιμπλή, και «Για τη συνένεση στον αφανισμό της Γάζας», μετάφραση Γιώργος Καράμπελας, και τα δύο βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πόλης. Γάλλος γιατρός, κοινωνιολόγος και ανθρωπολόγος, ο Ντιντιέ Φασέν γεννήθηκε το 1955, είναι διδάκτορ ιατρικής, διδάκτορ κοινωνικών επιστημών, είναι διευθυντής σπουδών, καθηγητής στην École des Hautes Études en Sciences Sociales, δηλαδή στην Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, ένα κορυφαίο γαλλικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας με έδρα το Παρίσι, το οποίο εξειδικεύεται στη διεπιστημονική έρευνα και διδασκαλία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Είναι καθηγητής κοινωνικών επιστημών στο Institute for Advanced Studies στο Princeton και από το 2022 καθηγητής συντακτική έδρα ηθικά προβλήματα και πολιτικά διακυβεύματα του Collège de France. Εργάστηκε επίσης ως γιατρός και ανθρωπολόγος σε πολλές χώρες, κυρίως στην Ινδία, την Τινησία, τη Σενεγάλη, την Νότια Αφρική, τον Ισημερινό. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Έχει τιμηθεί με το Χρυσό Βραβείο της Βασιλικής Σουηδικής Εταιρείας Ανθρωπολογίας και Γεωγραφίας. Έχει επίσης βραβευτεί από το Βασιλικό Ανθρωπολογικό Ινστιτούτο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας. Ευχαριστούμε για την διερμηνία και σήμερα από τα γαλλικά τη Βάσο Κουίδου, υπεύθυνη επικοινωνίας και τύπου του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε την συνέντευξή μας. Καλημέρα κύριε Φασέν, καλώς ήρθατε στην Θεσσαλονίκη και το ραδιόφωνο μας. Ακαδημαϊκός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ξεκινήσατε την καριέρα σας ως μαχόμενος γιατρός. Από πρώτο χέρι γνωρίσατε τρομακτικές ανισότητες της πρόσβασης στην υγεία, δουλέψατε σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου και για 4 σχεδόν χρόνια ήσταν αντιπρόεδρος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Επιλέξατε συνειδητά να ασκήσετε την ιατρική σε αυτές τις συνθήκες και αυτή η εμπειρία σας πόσο καθόρισε την πορεία, την οπτική, τις αξίες σας.
2: Bonjour monsieur Fassin, bienvenue à Thessalonique et à notre radio. Universitaire et professeur, vous avez commencé votre carrière en tant que médecin de terrain. Vous avez été confronté directement aux terribles inégalités d'accès aux soins en travaillant dans des pays du monde en développement. Et pendant près de 4 ans, vous avez été vice-président de l'organisation Médecins sans frontières. Avez-vous choisi délibérément d'exercer la médecine dans de telles conditions? Et dans quelle mesure cette expérience a-t-elle façonné votre parcours, votre regard sur le monde et vos valeurs?
3: Kalimera, merci de votre invitation et qui est à l'initiative de Anna Kirikidou.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Στην καρδιά αυτής της πρωτοβουλίας βρίσκεται η Άννα Κυριακίδου.
3: Lorsque j'avais 15 ans, j'ai choisi de m'orienter vers des études de médecine au moment où une grave crise et guerre était en cours au Bangladesh, ce qui est devenu le Bangladesh. Et il y avait des dizaines de milliers de personnes qui étaient tuées, des millions de réfugiés. Et je me suis dit à ce moment-là que peut-être faire de la médecine pouvait avoir une certaine utilité dans ces contextes, même si évidemment j'étais adolescent et que je ne me rendais pas bien compte de ce qu'il s'agissait de faire.
2: Όταν ήμουν 15 χρονών αποφάσισα να ασχοληθώ με την ιατρική. Ήταν μια εποχή που υπήρχε μια τεράστια κρίση, ένας πολύ μεγάλος πόλεμος στην περιοχή αυτού που έγινε μετά Μπαγκλαντές. Εκείνη την εποχή μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, εκατομμύρια προσφύγους. Και είπα ότι η ιατρική θα ήταν ο τομέας ο οποίος θα μπορούσε να είχε μια χρησιμότητα, παρότι ήμουν ακόμα έφηβος και δεν γνώριζα όλες τις διαστάσεις του τι σημαίνει.
3: Et pour répondre à votre question, effectivement, dès le départ, j'avais cette idée, à cette différence que pendant mes études de médecine, je l'ai un peu oubliée. Et c'est lorsque j'étais devenu jeune médecin que, étant parti à Calcutta pour y travailler à ce qui s'appelait le mouroir, j'ai renoué, disons, avec cette activité que j'ai poursuivie pendant de nombreuses années dans différentes organisations et finalement avec Médecins Sans Frontières, comme vous l'avez rappelé.
2: Και για να απαντήσω στην ερώτησή σας, είχα αυτή την σκέψη λοιπόν, την οποία κατά τη διάρκεια των σπουδών μου λίγο την ξέχασα, η οποία όμως επέστρεψε όταν έγινα νέος γιατρός και έφυγα στην Καλκούτα και εκεί κατάλαβα και εκεί ακολούθησα αυτή τη δραστηριότητα για πολλά χρόνια και έγινα μέλος πολλών οργανώσεων όπως οι γιατροί χωρίς σύνορα που αναφέρατε.
0: Στα ελληνικά κυκλοφορούν δύο βιβλία σας, το «Θάνατος ενός ταξιδιώτη», στο οποίο αναφέρεστε στον τρόπο που λειτουργούν οι δυνάμεις της τάξης και η δικαιοσύνη, και το βιβλίο «Για τη συνένεση στον αφανισμό της Γάζας», για το οποίο είναι σαφής εξ αρχής το αντικείμενό του, φαίνεται από τον τίτλο του και που αναφέρετε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το πρώτο βιβλίο. Είστε ένας διακεκριμένος καθηγητής. Ασχοληθήκατε με την ιστορία, κάποιοι θα έλεγαν, ενός αντιπαθητικού Ρωμά. Σκύψατε στην ιστορία του. Γιατί?
2: Deux de vos ouvrages sont traduits en grec. Le premier, Mort d'un voyageur, une contre-enquête, traite du fonctionnement des forces de l'ordre et de la justice. Le deuxième, Une étrange défaite sur le consentement à l'écrasement de Gaza, dont le titre est d'emblée très explicite. Je vais recommencer par le premier livre. Vous êtes un université de renommée internationale. Pourtant, vous avez choisi de vous intéresser à l'histoire d'un Rome antipathique, de vous pencher sur votre destin et de lui consacrer une enquête approfondie. Pourquoi ?
3: Alors, j'ai été contacté par la famille et en particulier par la sœur de cet homme qui avait été tué par les forces de l'ordre. Et il s'agissait simplement de parler dans un colloque de mon expérience, puisque j'avais travaillé pendant 15 mois avec la police en France, puis mené une enquête pendant 4 années dans une prison. Et donc, elle me demandait d'intervenir publiquement, sans rapport directement avec la mort de son frère.
2: Για αρχή επικοινώνησε μαζί μου η οικογένεια του ανθρώπου αυτού, η αδερφή του συγκεκριμένα. Ο άνθρωπος αυτός δολοφονήθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας και η πρώτη επαφή ήταν με κάλεσε να μιλήσω σε ένα συνέδριο δημόσια. Ήδη είχα κάνει μια έρευνα επί 15 μήνες με την αστυνομία και μια μεγαλύτερη έρευνα που έκανα στις φυλακές για κάποια χρόνια. Άρα αυτή ήταν η πρώτη προσέγγιση.
3: Et lorsque j'ai donc été contacté, je ne pouvais pas me rendre à ce débat parce que j'étais aux États-Unis. Mais à mon retour, j'ai repris contact avec cette famille et j'ai été très touché par leur histoire, leur deuil, mais aussi par ce qui paraissait l'invraisemblance du récit des policiers qui l'avaient tué. Et donc, j'ai proposé de réunir toutes les pièces possibles, d'interroger tous les acteurs et de faire un travail de révision de ce qui s'était passé réellement.
2: Όταν λοιπόν επικοινώνησε μαζί μου, δεν μπορούσα να πάω σε αυτή την εκδήλωση γιατί βρισκόμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όταν επέστρεψα, επικοινώνησα με την οικογένεια και με άγγιξε πάρα πολύ τόσο η ιστορία όσο και το πένθος τους. Με αποτέλεσμα να θέλησα και πρότεινα να ενώσω όλα τα κομμάτια της ιστορίας, να μιλήσω με όλους τους ανθρώπους που ενεπλάκησαν, να κάνω ας πούμε μια δουλειά συνολική γύρω από το τι συνέβη πραγματικά.
3: La version des policiers était que donc l'histoire c'est un homme qui a été qui a été pris et emprisonné pour une affaire de vol sans violence. Et au bout d'un an et demi de prison, il est autorisé à sortir par le juge et il se rend dans sa famille. Sauf qu'il devait rentrer au bout de 48 heures, qu'il n'est pas rentré. Et à ce moment-là, il est considéré comme un fugitif. En fait, il n'avait absolument plus la force de retourner en prison. Et donc, au lieu d'envoyer la police locale, comme on le fait d'habitude pour chercher la personne, lui demander de se représenter à la prison, on a envoyé une unité d'élite qui est normalement prévue pour le terrorisme ou les prises d'otages.
2: Η εκδοχή λοιπόν της αστυνομίας, ο άνθρωπος αυτός είχε μπει στη φυλακή για μια κλοπή χωρίς, που δεν συνοδευόταν από κάποια μορφής βίας, έμεινε 1,5 χρόνο στην φυλακή και βγήκε με άδεια 48 ώρων για να επιστρέψει στην οικογένειά του. Ωστόσο μετά τις 48 ώρες εκείνος δεν επέστρεψε γιατί δεν μπορούσε να επιστρέψει πλέον στη φυλακή, δεν ένιωθε ότι μπορούσε, οπότε θεωρήθηκε δραπέτης. Αντί λοιπόν να στείλουν, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, στην τοπική αστυνομία για να τον βρει και να τον επιστρέψει στην φυλακή, εστάλει μια ειδική μονάδα, elite ομάδα, η οποία συνήθως χρησιμοποιείται για περιπτώσεις τρομοκρατίας ή ομηρίας.
3: Et donc, ce qu'ont raconté les policiers qui sont intervenus, c'est que lorsqu'ils se sont présentés dans le lieu où était caché cet homme, eh bien, ils ont tiré pour se protéger parce qu'ils les attaquaient. Et donc, à la fois leur récit et puis ensuite la validation par la justice était que c'était un cas de légitime défense. Or, il me paraissait surprenant que 5 hommes extrêmement bien formés, très protégés avec des grenades, des pistolets mitrailleurs, puisse être attaqué par un homme de petite taille, en short, avec un canif. Et donc, j'ai à ce moment-là commencé à réaliser cette enquête.
2: Αυτό λοιπόν που είπαν από την αστυνομία ήταν ότι όταν ήρθαν αυτές οι δυνάμεις στο σημείο που κρυβόταν ο άνδρας, άνοιξαν πυρ εναντίον του για να προστατευτούν από τον ίδιο ο οποίος τους επιτίθετο. Και στη συνέχεια η δικαιοσύνη έκρινε ότι ήταν μια περίπτωση αυτοάμυνας και άρα είχαν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Αυτό που με εντυπωσίασε ωστόσο, ακούγοντας όλα αυτά, ήταν ότι 5 άνδρες πολύ καλά εξοπλισμένοι, με χειροβομβίδες, με όπλα, αλλά και με εκπαίδευση πολύ σοβαρή, δέχτηκαν επίθεση από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν με ένα σορτσάκι, ήταν γενικά ένας μικροκαμωμένος άνθρωπος και άρχισα να καταλαβαίνω περισσότερα πράγματα για αυτή την έρευνα.
3: Alors j'ai travaillé en fait en deux temps. Dans un premier temps, j'ai essayé de réunir toutes les versions des différents protagonistes, donc les policiers, la famille qui était présente à l'extérieur de ce lieu, à quelques mètres, le journaliste qui a fait l'enquête, le médecin légiste, le procureur, donc l'ensemble de ces protagonistes. Et j'ai traité leur récit un petit peu comme Akira Kurosawa dans le film Rashomon, où quatre versions du même meurtre sont données, qui sont totalement incompatibles, qui amènent des, des responsabilités différentes, mais en traitant, je dirais, avec le même respect chacune des versions, même si il était impossible que toutes soient vraies puisqu'elles étaient totalement contradictoires.
2: Λοιπόν, δούλεψα λοιπόν από εκείνη τη στιγμή σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν να ακούσω όλες τις εκδοχές. Την εκδοχή της αστυνομίας, την εκδοχή της οικογένειας που ήταν παρούσα λίγα μέτρα παραπέρα από το σημείο που συνέβησαν όσα συνέβησαν, των δημοσιογράφων, του εισαγγελέα, του γιατρού. Ήταν σαν να δούλευα αναλογικά όπως το φιλμ Γασουνό, όπου έχουμε τέσσερις εκδοχές ενός φόνου, οι οποίες είναι όλες φυσικά διαφορετικές εκδοχές. Έδειξα μεγάλο σεβασμό σε όλες τις εκδοχές, παρότι ήξερα ότι δεν μπορούν να είναι όλες αληθινές, γιατί ήταν αντιφατικές μεταξύ τους.
3: Et donc, dans un deuxième temps, ce que j'ai essayé de faire, c'est de ne pas laisser les choses comme ça, c'est-à-dire complètement ouvertes. Il y a plusieurs versions et on ne sait pas laquelle choisir, mais d'aller regarder moi-même à la fois les contradictions qu'il y avait entre les différentes versions, examiner la balistique, l'autopsie, toutes les expertises techniques qui avaient été faites, et j'aboutis à une toute autre version que celle retenue par la justice, qui est que c'est un accident, un meurtre qui n'avait pas de raison, puisque l'homme s'est très probablement relevé de sa cachette et qu'il a été tué à ce moment-là. Il y a toute une série d'éléments que j'apporte dans ce sens. Et au fond, au-delà de savoir qui effectivement a tué et pourquoi, se posaient deux questions pour moi. La première, c'était pourquoi est-ce que ça s'est passé de cette façon-là? Premièrement, le fait que ce soit un homme rom, un homme de communauté du voyage, eh bien, faisait qu'on déployait par le fantasme de la violence supposée de cet homme qui n'avait jamais été condamné pour violence, un fantasme de peur autour de lui. On lui envoie les équipes les plus performantes. Et puis deuxièmement, eh bien, on est aujourd'hui en France, comme dans d'autres pays, dans un climat de montée sécuritaire où on multiplie les dispositifs qui vont servir à supposément lutter contre des populations dites dangereuses.
0: Και νομίζω ότι ακούμε τώρα και τον Didier Fassin να αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας εξαιρετικά τεκμηριωμένος τρόπος. Και πάμε Βάσο Κουίδο να μας πεις τι είπε.
2: Η δεύτερη φάση λοιπόν της ερευνάς μου είναι ότι δεν άφησα τα πράγματα προφανώς απλά καταγράφοντας τις εκδοχές. Να πω απλά ότι αυτές είναι οι εκδοχές, αλλά δεν ξέρουμε τι συνέβη. Χρησιμοποίησα τις αντιφάσεις, εξέτασα όλες τις εκθέσεις των ειδικών, τη βαλιστική εξέταση, την εξέταση του πτώματος στη συνέχεια του ανθρώπου.
0: Την ιατροδικαστική,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Ακριβώς, ευχαριστώ. Και έφτασα σε μια άλλη εκδοχή από αυτήν που έφτασε η δικαιοσύνη. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ένα ατύχημα μεν, ένας φόνος όμως που δεν είχε λόγο να συμβεί. Ο άντρας προφανώς βγήκε από την κρυψώνα του και σε εκείνη τη στιγμή σκοτώθηκε. Άνοιξαν πύρα. Πέρα από το ποιος τον σκότωσε και γιατί, υπήρχαν άλλα δύο ερωτήματα που έθεσα. Γιατί έγινε έτσι? Η πρώτη σκέψη λοιπόν ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός, ο άντρας αυτός, ήταν Ρωμά. Άρα καταγόταν από αυτήν την κοινότητα. Επομένως υπήρχε αυτή η προκατάληψη ή το φαντασιακό, όπως το είπα ακριβώς, της βίας αυτών των ανθρώπων, mm-hmm. παρότι ο ίδιος δεν είχε κατηγορηθεί ποτέ για κάποια βίαιη πράξη. Ήταν ο φόβος της βίας. Και γι' αυτό μάλιστα προφανώς στείλαμε αυτές τις ειδικές δυνάμεις. Mm. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι στην Γαλλία, όπως και σε άλλες χώρες, ζούμε και βιώνουμε αυτή την άνοδο της πολύ μεγάλης ασφάλειας. Στέλνουμε πιο πολλές δυνάμεις έναντι πληθυσμών που θεωρούμε επικίνδυνους.
3: C'est ce qui a donc donné un livre que la sœur de la victime a pu lire à ses parents, puisqu'ils ne savaient pas lire. Et puis aujourd'hui, un film est en préparation qui va, avec un grand metteur en scène, qui va développer ce qu'aurait pu être le procès qui finalement n'a jamais eu lieu, puisqu'il y a un non-lieu de la part de la justice.
2: Επομένως, όλη αυτή η έρευνα οδήγησε σε αυτό το βιβλίο που η αδερφή του ανθρώπου αυτού διάβασε στους γονείς του, οι οποίοι δεν ήξεραν να διαβάζουν. Και τώρα είμαστε στην φάση που ετοιμάζεται μια ταινία από έναν πολύ μεγάλο σκηνοθέτη, το οποίο θα αναπτύξει ακριβώς ποια θα ήταν η διαδικασία αυτής της υπόθεσης στη δικαιοσύνη, η οποία όμως δεν έγινε στην πραγματικότητα.
3: Et peut-être une dernière chose pour répondre à votre question du début. Vous m'avez demandé pourquoi travailler sur faire une enquête sur une famille rome, et on sait effectivement les préjugés qu'il y a autour de cette collectivité. Je dois dire que je n'ai presque jamais pensé qu'il s'agissait d'une famille rome. Pour moi, c'était une famille. J'ai eu tout de suite un très bon contact avec eux. Effectivement, ils vivent dans des roulottes, des caravanes plutôt. Je n'ai jamais senti de différence dans les échanges par rapport à d'autres situations dans lesquelles j'avais été avec des gens qui étaient français, non roms. Et j'ajoute aussi que le courage de la sœur qui n'a pas fait d'études, mais qui est devenue véritablement une voix pour défendre de manière pacifique, mais résolue, la justice et la vérité. Pour moi, cette sœur est une Antigone du temps présent.
2: Κάτι τελευταίο για να απαντήσω στην αρχική σας ερώτηση, γιατί το έκανα όλο αυτό, γιατί να δουλέψω με μια οικογένεια Ρωμά, ξέρουμε την προκατάληψη που υπάρχει. Δεν έδωσα ποτέ καμία σημασία σε όλο αυτό. Για μένα ήταν μια οικογένεια σαν όλες τις άλλες. Είχα μια εξαιρετική σχέση μαζί τους, βέβαια ζούνε σε καταβλισμό κανονικά, αλλά δεν ένιωσα καμία διαφορά στην επαφή μαζί τους σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη επαφή έχω. Και θέλω να πω μια λέξη για το κουράγιο της αδερφής αυτού του ανθρώπου, η οποία δεν έχει κάνει σπουδές, αλλά έγινε η φωνή για να υπερασπιστεί με ειρηνικό τρόπο τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Και για μένα είναι μια σύγχρονη Αντιγόνη.
0: Λέτε πως το να γνωρίζουμε τις πλήρεις συνθήκες που επέτρεψαν το θάνατο, που έφεραν το θάνατο του Άντζελο, είναι θέμα αξιοπρέπειας και για τους Ρωμά και για μας που δεν είμαστε Ρωμά. Γιατί?
2: Vous affirmez que connaître l'ensemble des circonstances qui ont conduit à la mort d'Angelo est une question de dignité, à la fois pour les Roms et pour ceux qui ne le sont pas. Pourquoi ?
3: Eh bien, précisément parce que les préjugés à l'encontre des Roms peuvent aller jusqu'à la mort, en l'occurrence, et que quand en plus cette mort n'est pas reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on accuse la victime d'être responsable des événements qui lui sont arrivés, eh bien, il y a là quelque chose qui est doublement choquant au principe de la vérité, au principe de la justice. La famille se bat pour ça, et ayant mené l'enquête ou la contre-enquête comme je l'ai fait, je ne pouvais arriver qu'à ce résultat. Et donc, pour moi, il s'agit véritablement d'une question de dignité à l'égard d'une population, de communautés qui sont toujours traitées de façon indigne.
2: Γιατί οι προκαταλήψεις απέναντι σε αυτήν την κοινότητα μπορούν τελικά να φτάσουν μέχρι τον θάνατο. Και αυτός ο θάνατος δεν είχε αναγνωριστεί ως αυτός που ήταν πραγματικά, δείξαμε το θύμα ως υπεύθυνο για αυτή την κατάληξη, και αυτό για μένα ήταν διπλά σοκαριστικό, γιατί δεν προσεγγίσαμε ούτε την αλήθεια, ούτε τη δικαιοσύνη, ούτε για λογαριασμό της, της οικογένειας. Και αυτό για μένα, αυτή όλη η διαδικασία που έκανα, αυτή η επιπλέον έρευνα, ας το πούμε έτσι, έφερε αυτό το αποτέλεσμα και επομένως ήταν όντως ένα ζήτημα αξιοπρέπειας για μια κοινότητα που, που συχνά αντιμετωπίζεται με όρους αναξιοπρέπειας.
0: Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, είναι το πολιτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και είναι καλεσμένος σήμερα στο στούντιο εδώ στην εκπομπή ο Ντιντιέ Φασέν, κοινωνιολόγος, ανθρωπολόγος, γιατρός, ένας άνθρωπος με πολύ σπουδαίες επιστημονικές περγαμηνές, αλλά και με πάρα πολύ δυνατό λόγο. Νομίζω πως το αντιληφθήκατε ήδη από όλα όσα μας είπε ως τώρα. Σήμερα το απόγευμα στις 7 είναι προσκεκλημένος στον κύκλο εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο, επιμέλεια αυτού του κύκλου εκδηλώσεων της Άννας Κυριακίδου, την οποία ευχαριστούμε πολύ και για την πραγματοποίηση της σημερινής συνέντευξης εδώ, στον 958, όπως επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ τη Βάσο Κουίδου από το Τμήμα Επικοινωνίας, Υπεύθυνου Επικοινωνίας και Τύπου του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, που είναι εδώ για να μας βοηθήσει στη διερμηνία. Και τώρα, κύριε Φασέν, να περάσουμε στο βιβλίο σας για τη συνένεση στον αφανισμό της Γάζας. Πολύ νωρίς γράψατε ήδη ένα πρώτο άρθρο για τη Γάζα, την 1η Νοεμβρίου 2023. Το βιβλίο σας κυκλοφόρησε το 2024. Όταν χρησιμοποιείτε τον όρο συνένεση, τι ακριβώς εννοείτε? Τη συνένεση από ποιον?
2: Passons maintenant, monsieur Fassin, à votre livre sur le consentement à l'écrasement de Gaza. Vous avez publié un premier article sur Gaza très tôt, dès le 1er novembre 2023. Votre livre est apparu en 2024. Lorsque vous utilisez le terme consentement, qu'entendez-vous exactement par là? Le consentement de qui?
3: Donc d'abord, je voudrais dire que dans les jours qui ont suivi le 7 octobre 2023, j'ai écrit à mes amis israéliens ou ayant de la famille en Israël pour leur exprimer mes condoléances ou leur demander des nouvelles tout simplement de leur famille. Lorsque j'ai vu dans les jours suivants la violence la réponse du gouvernement israélien et de l'armée israélienne et les massacres qui étaient en train de se dérouler, j'ai de la même façon écrit à mes amis palestiniens, en Palestine ou à l'étranger, pour leur dire ma solidarité. Et donc, à partir de ce moment-là, il m'est apparu que s'il y avait quelque chose à dire, c'était d'alerter l'opinion française, mais peut-être aussi l'opinion internationale, comme le faisaient d'autres également, bien sûr, sur le risque d'un génocide. Et donc, l'article que j'ai écrit, le premier et publié le 1er novembre 2023, s'appelait « Le spectre d'un génocide à Gaza ». Autrement dit, il s'agissait de dire qu'il y avait cette possibilité pour laquelle beaucoup d'éléments étaient réunis, notamment les discours des plus hautes autorités politiques et militaires, et deuxièmement, l'action qui était menée, qui était un massacre généralisé de civils.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω καταρχήν ότι μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023 έγραψα σε όλους τους Ισραηλινούς μου φίλους που έχουν οικογένεια στο Ισραήλ για να τους εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και την συμπάθειά μου με ό,τι είχε συμβεί. Όταν είδα τη βιαιότητα, τη βία η απάντηση από την πλευρά της Ισραηλινής κυβέρνησης και του Ισραηλινού στρατού, έγραψα και στους φίλους μου Παλαιστινίους και στην Παλαιστίνη και στο εξωτερικό για να τους δείξω την αλληλεγγύη μου. Αυτό που κατάλαβα πολύ γρήγορα ήταν ότι υπήρχε κάτι να πω γι' αυτό στο άρθρο που αναφέρατε την 1η Νοεμβρίου του 2023, ότι έπρεπε κάπως να κινητοποιήσω, να ειδοποιήσω την γαλλική και τη διεθνή κοινή γνώμη, όπως το κάνανε και άλλοι εκτός από μένα, για τον κίνδυνο να υπάρξει μια γενοκτονία. Και ο άρθρος, ο τίτλος του άρθρου ήταν ακριβώς αυτός, το φάντασμα της γενοκτονίας στην Γάζα. Και το καταλάβαινα αυτό με τα στοιχεία που υπήρχαν στον λόγο, τόσο τον πολιτικό όσο και τον στρατιωτικό, αλλά και φυσικά αυτό που είδαμε ως σφαγή αμάχων στην περιοχή.
3: Donc, l'article que j'ai écrit à ce moment-là a donné lieu à des réponses extrêmement violentes qui m'ont beaucoup affecté, des accusations terribles. Et je me suis dit, pourquoi ces attaques et j'ai pensé qu'en fait, il s'agissait, et je n'étais évidemment pas le seul à être victime de ces attaques, il s'agissait d'une intimidation. Et j'ai voulu refuser l'intimidation, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre qui reprenait, qui faisait l'archive des six premiers mois de la guerre menée à Gaza, une guerre génocidaire.
2: Γράφοντας λοιπόν αυτό το άρθρο, δέχτηκα πολύ βίαιες απαντήσεις, οι οποίες με άγγιξαν πάρα, πάρα πολύ, κατηγορίες τρομακτικές, και σκέφτηκα γιατί τις δέχτηκα αυτές τις επιθέσεις. Φυσικά δεν ήμουν ο μόνος που τις δέχτηκε και κατέληξα ότι επρόκειτο για εκφοβισμό. Και αυτό ήταν ο λόγος που έγραψα ένα βιβλίο, το οποίο αποτελεί το αρχείο με έναν τρόπο των 6 πρώτων μηνών αυτού του γενοκτονικού πολέμου.
3: Et vous me posiez la question donc du consentement. Eh bien, l'essentiel de mon travail a été d'essayer de comprendre pourquoi le monde, et en particulier le monde occidental, et je connaissais en particulier mieux les États-Unis et la France. Pourquoi donc avait-il eu la réponse que nous avons vue, à savoir un consentement passif, laisser faire, un massacre, une destruction complète du territoire de Gaza, son annexion, mais également un consentement actif, c'est-à-dire aller à Jérusalem ou à Tel Aviv pour défendre le droit d'Israël à se défendre, c'est-à-dire à massacrer des populations civiles, et d'envoyer des armes, puisque les États-Unis, l'Allemagne, mais aussi la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays ont continué d'envoyer des armes qui décimaient la population. Donc le consentement, il peut être passif ou actif, et j'ai essayé de rendre compte des deux.
2: Επομένως, μιλήσαμε για την συνένεση. Κυρίως η συνένεση ήταν γιατί ο κόσμος, και ιδιαίτερα ο δυτικός κόσμος, είχε αυτή την απάντηση και αυτή τη στάση. Γνωρίζω πολύ καλά τα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας. Και η συνένεση αυτή είχε δύο εκδοχές. Μια, ας πούμε, παθητική συνένεση, ότι ας το αφήσουμε να συμβεί, ας αφήσουμε να συμβεί η σφαγή, ας αφήσουμε να συμβεί η καταστροφή, η ολοκληρωτική καταστροφή της Γάζας. Υπήρχε όμως και μια ενεργή συνένεση, η οποία έγκυτο στο ότι πηγαίναμε στην Ιερουσαλήμ ή στο Τελ Αβίβ για να υπερασπιστούμε, για να πούμε ότι είναι δικαίωμα του Ισραήλ να περασπιστεί τον εαυτό του μέσω αυτής της δράσης, στέλνοντας επίσης όπλα. Το έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το έκανε η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες προς το Ισραήλ. Άρα λοιπόν είναι μια συνένεση παθητική και ενεργή
0: και δυναμική συνένεση. Ο Μέρ Μπάρτοφ, ιστορικός, Εβραίος, Ισραηλοαμερικανός, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπράουν, ο οποίος γεννήθηκε και έζησε ως τα χρόνια των σπουδών του στο Ισραήλ, ειδικός σε σπουδές για το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία, στο πρόσφατο βιβλίο του αναφέρεται σε εσάς και το βιβλίο σας. Και αναφέρεται με έμφαση στη φράση σας πως η συνένεση αυτή έχει δημιουργήσει μια τεράστια πληγή στην ηθική τάξη του κόσμου. Και στο παράδοξο αυτή η ηθική παρέτηση των κρατών να έχει γίνει στο όνομα της ηθικής. Τι εννοείτε, γιατί θεωρείτε πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα?
2: Alors, Omer Bartov, historien juif israélo-américain, professeur à l'université Brown, qui est né et grandi en Israël jusqu'à ses années d'études, spécialiste de l'Holocauste et des études sur le génocide, fait référence à vous et à votre livre dans son récent ouvrage. Il souligne notamment votre affirmation selon laquelle ce consentement a créé une immense blessure dans l'ordre moral du monde, ainsi que le paradoxe d'un renoncement moral des États qui s'opèrent au nom même de la morale. Que voulez-vous dire par là et pourquoi considérez-vous ces questions comme particulièrement importantes?
3: Alors, Omer Bartov est effectivement un grand spécialiste des génocides et il est de ceux, avec d'autres experts de droit international, mais également des agences humanitaires et de droits humains, et même la commission spéciale des Nations Unies, pour considérer que ce qui se déroule et ce qui s'est déroulé depuis 2 ans et demi maintenant est un génocide. Et je crois que prendre la mesure aujourd'hui de ce que peut être pour l'histoire du monde occidental, en particulier, pas seulement, ce que peut être le consentement à un génocide, eh bien, c'est quelque chose qui est absolument une catastrophe dans l'ordre moral et politique du monde.
0: Ωραία, θέλεις να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, Βάσο? Μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, Χρήστο Σιδερίδη, ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ λοιπόν επιστροφή στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, και η Βάσο Κουίδου είναι έτοιμη να μας πει τι μας είπε λίγο πριν ο Ντιντιέ Φασέν.
1: Λοιπόν, ο Ομέρ Παρτόφ είναι ένας πολύ σημαντικός ειδικός σε θέματα γενοκτονίας και μαζί με άλλους ειδικούς στο Διεθνές Δίκαιο συμμετέχει σε ειδικές επιτροπές των, και μαζί με αυτόν και επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών και πολλές οργανώσεις ανθρωπιστικές έχουν καταλήξει ότι αυτό που συμβαίνει εδώ και 2,5 χρόνια στη Γάζα είναι μια γενοκτονία. Και αυτό που συμβαίνει με τον δυτικό κόσμο, στην ιστορία του δυτικού κόσμου, είναι ότι αυτή η συνένεση, αυτή η καταστροφή όντως διαταράσει την ηθική τάξη των πραγμάτων.
2: Alors, il y a dans le monde d'autres situations évidemment tragiques, dont certaines font plus de morts encore que ce qu'on a vu à Gaza et en Palestine. On peut penser au Soudan, à la République démocratique du Congo, aux Rohingyas en Asie de l'Est. On peut penser aussi à ce qui se passe en Ukraine, aussi bien pour les soldats russes que pour les soldats et les populations civiles ukrainiennes. Donc on pense souvent, on dit souvent, mais pourquoi se focaliser sur Gaza ? D'abord, toutes ces situations ne correspondent pas à des génocides, même s'il y a des massacres. Ensuite et surtout, il n'y a pas un soutien massif des pays occidentaux à ces massacres. Au contraire, il y a une dénonciation qui est celle aussi bien des gouvernements, des intellectuels et des médias. Donc la situation de Gaza est de ce point de vue très différente, puisqu'il est même impossible, ou en tout cas très difficile, sauf à subir une répression, très difficile de exprimer simplement la question du droit à la vie et du droit à la terre des Palestiniens.
1: Προφανώς στον κόσμο υπάρχουν και άλλες τραγικές καταστάσεις που προκαλούν ενδεχομένως και περισσότερους θανάτους. Μπορώ να σκεφτώ, για παράδειγμα, αυτά που συμβαίνουν στο Σουδάν ή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ακόμα και στην Ουκρανία, όπου υποφέρουν προφανώς οι στρατιώτες Ρώσοι και Ουκρανοί, αλλά και ο άμαχος πληθυσμός της Ουκρανίας. Επομένως, συχνά θέτουμε το ερώτημα γιατί να επικεντρωνόμαστε στη Γάζα. Καταρχήν θα πούμε ότι όλα αυτά τα προηγούμενα δεν είναι γενοκτονίες. Παρά τις φαγές που συμβαίνουν, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν γενοκτονία. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει η υποστήριξη των δυτικών κρατών σε κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι υπάρχει μια καταδίκη τόσο από τις κυβερνήσεις, όσο και από τα μίντια και από τους διανοούμενους των δυτικών χωρών. Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, λοιπόν, είναι διαφορετικό με την έννοια του. Είναι σχεδόν αδύνατο ή δύσκολο να εκφράσεις, να εξηγήσουμε αυτή την κατάσταση όπου δεν αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα στη γη.
2: Alors on sait que l'Europe et le monde occidental plus généralement se prévalent de la défense des valeurs morales, des valeurs éthiques de nos sociétés. Qu'il s'agisse de droit à la vie, de droit humain, de droit humanitaire. Et donc, le consentement à l'écrasement de Gaza est une négation totale de ces valeurs que, avec une certaine arrogance, l'Europe a défendues. Et par conséquent, c'est là que je crois que s'est ouvert le gouffre moral et bien sûr aussi politique d'un continent, avec quelques exceptions comme l'Espagne, et plus largement d'un monde occidental qui donne des valeurs et des leçons au monde et qui ensuite lui-même ne les respecte pas.
1: Η Ευρώπη και γενικότερα ο δυτικός κόσμος υπερασπίζονται διαχρονικά τις ηθικές αξίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα των, τα δικαιώματα των ανθρώπων συνολικά. Και αυτή η συνένεση για την εξαφάνιση ουσιαστικά της Γάζας αποτελεί άρνηση αυτών των αξιών που με ένα είδος αλαζονίας μάλιστα έχει περασπιστεί ο δυτικός κόσμος και η Ευρώπη. Ανοίγει λοιπόν μια... Ανοίγει ένα ζήτημα ηθικό λοιπόν για όλη την Ήπειρο, με κάποιες εξαιρέσεις όπως αυτή της Ισπανίας, να δίνουμε μαθήματα ηθικά για τις αξίες και στο τέλος να μην τις σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι.
0: Είστε γιατρός και ειδικός δημόσιας υγείας. Το σκεφτόμουν πριν κάνουμε τη συνέντευξη αυτή. Έχετε εμπειρία ως μαχόμενος γιατρός σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχετε μία εκτίμηση για τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων στη Γάζα?
1: Vous êtes médecin spécialiste de la santé publique. Vous avez également une expérience de médecin de terrain dans des conditions difficiles. Disposez-vous d'une estimation du nombre réel de victimes à Gaza?
2: Alors c'est très, très difficile, ça a été controversé et vous vous souvenez certainement qu'il y avait au départ une méfiance à l'égard des chiffres qui étaient donnés par le ministère de la Santé de Gaza, dont on rappelait, pour le discréditer, qu'il était sous l'autorité du Hamas. Or, ces chiffres qui ont été donnés sont très largement sous-estimés par rapport à la réalité. Et ce, pour deux raisons principales. La première, c'est que une partie importante des morts se trouve dans des décombres, dans des cimetières qui n'ont pas été enregistrés, sont enlevés par les bulldozers israéliens et donc disparaissent à tout jamais. Mais plus encore, en raison des morts indirectes qui sont la conséquence de la politique israélienne qui cause une famine et en tout cas jusqu'à aujourd'hui une malnutrition, des infections par défaut de vaccination et de très nombreuses maladies, sans parler des complications des blessures, puisque les hôpitaux sont en grande partie détruits. Donc, on a à la fois des morts directes qu'on ne voit pas et des morts indirectes qu'on ne voit pas non plus. Une statistique récente qui a été réalisée par une enquête de l'Université de Louvain en Belgique montrait qu'il y avait au moins 120 000 morts aujourd'hui, ou plus exactement en février 2026. Là encore, il est probable que ces chiffres soient sous-estimés.
1: Είναι εξαιρετικά δύσκολο να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό. Θα θυμάστε ότι τον πρώτο καιρό τα νούμερα που έδινε το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα είχαν θεωρηθεί εμπολής υπερβολικά, καθώς λέγαμε τότε ότι ήταν υπό την κυριαρχία και υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Φοβάμαι όμως ότι τελικά και αυτά ήταν υποεκτιμημένα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι σημαντικός αριθμός νεκρών βρέθηκαν μέσα σε συντρίμια, σε νεκροταφεία που δεν έχουν καταγραφεί και πολλοί κάτω από τις Ισραηλινές μπουλντόζες στη συνέχεια. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος παράγοντας που είναι η έμεση θάνατη που προέκυψαν από την πολιτική που εφάρμοσε το Ισραήλ στη συνέχεια, που είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πείνα, υποσιτισμός μέχρι και σήμερα στις περιοχές αυτές, μολύνσεις λόγω έλλειψης εμβολιασμών, τραυματισμοί που δεν πήγαν καλά διότι τα νοσοκομεία είναι κατεστραμμένα. Υπάρχει μια πρόσφατη στατιστική που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Βελγίου και εκτιμά ότι οι νεκροί μέχρι το Φεβρουάριο του 2026 ήταν 120.000, αλλά θεωρώ ότι και αυτός ο αριθμός είναι υποεκτιμημένος.
2: On peut ajouter peut-être deux choses. La première, c'est que le Watson Institute de l'Université de Brown aux États-Unis a examiné les morts directes et ensuite les morts indirectes causées par les suites de la guerre en Irak et en Afghanistan. Et les morts indirectes sont 4 fois plus importantes que les morts directes, c'est-à-dire celles qui sont déclarées. Si on prenait ce raisonnement-là, sachant que la situation est encore pire à Gaza qu'elle ne l'a été dans ces 2 autres pays, eh bien, on serait amené à penser que le nombre total de décès causés par la guerre et ses conséquences, ce serait 75 000 chiffres qu'on a aujourd'hui, multiplié par 5, donc on serait à plus de 300 000 décès. Pour l'instant, ça n'est pas objectivé, mais c'est un élément. En revanche, une équipe allemande qui a conduit une enquête sur les espérances de vie à la naissance montre que l'espérance de vie aujourd'hui d'un homme de Gaza est 2 fois plus faible que celle d'un homme en Israël. Donc on a un effondrement de l'espérance de vie à Gaza et du reste en Palestine souvent.
1: Θέλω να προσθέσω 2 πράγματα. Υπάρχει έρευνα από το Πανεπιστήμιο Brown για τους άμεσους και έμεσους θανάτους, δηλαδή αυτούς που προκλήθηκαν στη συνέχεια ως συνέπεια των πολέμων στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Και αυτή η έρευνα δείχνει ότι οι έμεσοι θάνατοι, αυτοί δηλαδή που προκλήθηκαν από τις συνέπειες, είναι 4 φορές περισσότεροι. Άρα λοιπόν, αν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, η εικόνα είναι πολύ πολύ χειρότερη και στη Γάζα. Ο αριθμός που πιθανόν να έχουμε φτάσει είναι 615.000 και ανεβαίνουμε.
0: Μπορεί να είναι
1: συνεχώς. Μπορεί να είναι και ακόμα και 4 φορές μεγαλύτερος από αυτόν. Και στην Γερμανία έχει γίνει μία έρευνα σχετικά με το προσδόκιμο ζωής, πόσο επηρεάστηκε το προσδόκιμο ζωής στην περιοχή και προέκυψε ότι ένας άνδρας στη Γάζα και γενικότερα στην περιοχή αυτή έχει 2 φορές χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής από τον ίδιο άνδρα στο Ισραήλ.
0: Και στα δύο...
1: Συγγνώμη, έχω κάνει εγώ λάθος. Είναι 75.000. 75.000 και μάλλον επί 4. Ναι, συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Και στα 2 βιβλία σας που έχω διαβάσει στα ελληνικά, έχω την αίσθηση πως επανέρχεστε συχνά στο νόημα των λέξεων ανθρωπιά, ηθική, αξιοπρέπεια, μαζί με όλα τα πολλά στοιχεία επιστημονικά, τεκμηριωμένα που αναφέρετε και γράφετε συνεχώς. Και τα 2 αυτά βιβλία δοκιμάζουν την πολιτική σκέψη και την ηθική μας κρίση. Γιατί το κάνετε αυτό? Πάμε στην τελευταία μας ερώτηση, Βάσο, γιατί νομίζω πως δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας ή πριν από λίγο, βεβαίως να πούμε ότι θα ανέβει η συνέντευξη στο ΕΡΤΕΚΟ, αλλά κυρίως θα σας πούμε ότι σήμερα στις 7... ο Ντιντιέ Φασέν, ανθρωπολόγος, κοινωνιολόγος και όπως και οι ίδιοι ακούσατε, γιατρός από επιλογή ανθρωπισμού, το κριτήριό του για να σπουδάσει ιατρική ήταν αυτό, θα είναι προσκεκλημένο σήμερα στον κύκλο εκδηλώσεων συγγραφείς του κόσμου «Ταξιδεύουν στο Μέγαρο». Είναι στις 7 το απόγευμα. Η είσοδος είναι με δελτία εισόδου δωρεάν. Αν δεν έχετε προλάβει να κρατήσετε θέση, εγώ θα έλεγα να μην διστάσετε καθόλου, να έρθετε οπωσδήποτε, γιατί και εγώ τώρα πόσα πράγματα ήθελα να τον ακούσω να λέει. Θα περιμένω και ανυπομονώ να τον ακούσω το απόγευμα. Είμαι σίγουρη πως θα βρείτε θέση αν έρθετε. Λοιπόν, και πάμε.
1: Dans vos 2 livres que j'ai lus en grec, j'ai le sentiment qu'il revient constamment les notions d'humanité, de morale et de dignité, ainsi que de nombreux éléments scientifiques et documentés qui vous citaient sans cesse. Ces 2 ouvrages semblent mettre à l'épreuve notre pensée politique en tant que notre jugement moral. Pourquoi faites-vous cela?
2: Depuis, je crois que je fais des sciences sociales, ce qui remonte à quelques années, effectivement, ces questions politiques et morales sont pour moi extrêmement importantes. Et je dirais même que c'est probablement l'explication qui permet de rendre compte de pourquoi je suis passé finalement de la médecine, soigner des gens, ensuite à la santé publique qui visait à prendre en charge des populations, donc des collectivités, et finalement aux sciences sociales, précisément parce qu'elles permettaient de mieux comprendre ces questions morales et politiques et de pouvoir les interpréter en termes, par exemple, d'inégalité, qui est un thème sur lequel j'ai travaillé depuis très longtemps, mais plus largement, disons, des injustices. Et j'insiste beaucoup sur le fait, et vous l'avez dit vous-même, qu'il ne s'agit pas pour moi de faire le travail important que ferait le membre d'une organisation non gouvernementale pour défendre des droits. Je ne me place pas en termes d'activiste, je me place en termes de chercheur en sciences sociales qui essaie de comprendre des situations et ensuite de transmettre à un public large ce que j'ai compris de ces situations sur un plan notamment moral et politique.
1: Από τότε που ασχολούμαι εδώ και αρκετά χρόνια με τις κοινωνικές επιστήμες, αυτά τα ζητήματα της ηθικής και της πολιτικής και της δικαιοσύνης

0: ενός κυβερνητικού οργανισμού που θα το κάνει με θεσμικούς όρους και δεν θεωρώ ότι είμαι ένας ακτιβιστής. Αντιθέτως, νιώθω ότι είμαι ένας ερευνητής που προσπαθώ να καταλάβω πρώτα εγώ για να το εξηγήσω στη συνέχεια και στο ευρύ κοινό.
1: Είστε αισιόδοξος για έναν καλύτερο κόσμο?
0: Est-ce que vous êtes optimiste pour un monde meilleur?
2: Écoutez, je pense que aujourd'hui, nous sommes plutôt dans un moment d'obscurité, dans un moment où on voit dans de très nombreux pays du monde des forces réactionnaires, parfois violentes, autoritaires, qui vont dans le sens d'une violation des droits des citoyens et des non-citoyens, des exilés, les migrants. Et donc je crois qu'on est dans une situation qui est très sombre. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, 20 ans, les choses n'auront pas changé si les citoyens et le monde, je dirais, prend conscience de la pente dangereuse sur laquelle nous sommes.
0: Νομίζω προφανώς ότι σήμερα είμαστε σε μια περίοδο αρκετά σκοτεινή. Σε πολλές χώρες βλέπουμε δυνάμεις αντιδραστικές, βίες, συχνά αυταρχικές. Βλέπουμε παραβιάσεις των δικαιωμάτων του πολίτη και όχι μόνο των πολιτών και των μεταναστών και των εξορίστων. Είναι γενικά μια σκοτεινή εποχή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σε 10 ή 20 χρόνια τα πράγματα δεν θα αλλάξουν. Αρκεί οι άνθρωποι, ο κόσμος να συνειδητοποιήσει τον επικίνδυνο δρόμο στον οποίο προσπαθήσουμε.
1: Κύριε Φασένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συνέντευξη.
2: Merci à vous et merci aussi à l'interprète pour le travail difficile qu'elle a réalisé.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε και τη μεταφράστρια για αυτή τη δύσκολη δουλειά την οποία έκανε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.

Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών.

0: Γυναικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Τι σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου? Είναι η ελευθερία να εκφράζεσαι, να αγαπάς, να νιώθεις ότι κάπου ανήκεις?
2: Τι συμβολίζει τελικά ο μήνας υπερηφάνειας? Μια γιορτή, μια διεκδίκηση ή μια υπενθύμηση ότι κάθε άνθρωπος αξίζει σεβασμό? Κάποιοι το λένε ταυτότητα, κάποιοι το λένε δικαίωμα. Για όλους όμως είναι η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Στο Mindset συζητάμε για το μήνα περηφάνειας και τη ματιά της Gen Z. Κυριακή στις 5 στην R3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πια Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Τρίφωνας Δημόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα φιλοξενούμε ντουέτα της δισκογραφικής εταιρείας Trojan, η οποία ειδικεύεται στην ska, rock, steady, reggae και dub μουσική. Θα ακουστούν μεταξύ άλλων οι Stranger and Patsy, Winston και George, Clive and Naomi και πολλοί άλλοι. Καλή σας ακρόαση!

958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Τρίφωνας Δημόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα φιλοξενούμε ντουέτα της δισκογραφικής Trojan, η οποία ειδικεύεται στην ska, rock, steady, reggae και dub μουσική. Καλή σας ακρόαση.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της R3 έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε τον Τρίφωνα Δημόπουλο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Γεια σας.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡ3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
10: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
9: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
10: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
9: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
10: και την Όλγα Δαδίνη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
4: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
3: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού.

0: ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης. Με ένδυμα περιπάτου.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Art Box Φαργάνη παρουσιάζεται η παράσταση όνομα Μητρός Λίλιθ. Σε ένα πρωτότυπο κείμενο και σκηνοθεσία της Μαριάντζελας Κατσαβριά, το έργο αντλεί έμπνευση από το μύχο των μυρών και φωτίζει μέσα από τις μορφές της Πανδώρας, της Ευρυδίκης, της Κασάνδρας και της Μέδουσας τη γυναικεία εμπειρία. Στο θέατρο ΤΑΦ συνεχίζεται η παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν», φέρνοντας στη σκηνή την Εύη Σταμούλη και τη Σοφία Βούλαρη σε μια τρυφερή και ουσιαστική θεατρική συνάντηση. Δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και δύο ζωές που μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Στο θέατρο Κήπου διοργανώνεται το Φεστιβάλ Λαϊκών. Η βραδιά περιλαμβάνει τις προβολές των ταινιών «Ένας άλλος λύκος» και «Ήταν άξιος», ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και συνδέθηκαν με τη λαϊκή κινηματογραφική κουλτούρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας γιορτάζει τα 60 χρόνια του ΜΙΕΤ με τη συναυλία «Ανοιχτές διαδρομές» στην αυλή του παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη, στη Βίλα Μεχμέτ Καπατζή. Ο Σάιξ Παπαδημητρίου στο πιάνο και η Γεωργία Σιλέου στη φωνή παρουσιάζουν μια επιλογή από την 30χρονη συνεργασία τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις, τραγούδια και αυτοσχεδιασμούς. Στη Μονή Λαζαριστών, οι Q Violins έρχονται με το νέο του show Odyssey Project 2, μια μουσική παράσταση με πρωτότυπες συνθέσεις και νέες δημιουργίες, όπου ο ήχος του βιολιού γίνεται το μέσο για να σου διηγηθούν ιστορίες, να δημιουργήσουν εικόνες και να συνδεθούν με το κοινό. Στο φράγμα της Θέρμης διοργανώνεται ένα αστικό γλέντι με καλεσμένους στα Μπρατίμια. Μια νύχτα γεμάτη αυθεντικούς μακεδονικούς ήχους, δυνατές συγκινήσεις, χορό χωρίς σταματημό και γνήσιο παραδοσιακό γλέντι κάτω από τα αστέρια. Στις 11 η R3 προβάλλει την ταινία του Αλέξη Τσάφα «Dolls of Dresden». Η νέα δημοσιογράφος Άννα γνωρίζει την αντισυμβατική οικαστικό Λοφίλια, η οποία την εντυπωσιάζει με την τέχνη της και τον απελευθερωμένο τρόπο ζωής της. Μεταξύ τους θα ξεκινήσει μια παθιασμένη σχέση, η οποία κρύβει και για τις δυο τους μια σειρά από εκπλήξεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στον σπουδαίο Ρόι Χάρπερ, ο οποίος χθες γιόρτασε τα 85 γενέθλιά του. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς τραγουδοποιούς, ποιητές και κιθαρίστες της folk rock σκηνής. Ένας ασυμβίβαστος καλλιτέχνης που ακολούθησε σε όλη τη διαδρομή του το δικό του δρόμο, μακριά από τους κανόνες της μουσικής βιομηχανίας, επηρεάζοντας γενιές μουσικών και κερδίζοντας το σεβασμό καλλιτεχνών όπως η Led Zeppelin, η Pink Floyd και η Kate Bush. Γεννημένος στο Μάντσεστερ στις 12 Ιουνίου του 1941, μέσα στη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχασε πολύ νωρίς τη μητέρα του και μεγάλωσε με τη μητριά του, η οποία ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά, γεγονός που φαίνεται πως συνέβαλε στη διαμόρφωση της έντονα αντιθρησκευτικής του στάσης. Από μικρή ηλικία στράφηκε βέβαια στη μουσική. Στα 10 του έπαιζε ήδη κιθάρα και μπάντσο, ενώ στα 12 άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια και ποίηματα. Σε ηλικία 13 ετών συμμετείχε στο συγκρότημα The Boys του μεγαλύτερου αδελφού του, παίζοντας σκίφλ και έχοντας δεχθεί σημαντική επιρροή από τον Ντέιβι Γκράχαμ, στον οποίο αργότερα αφιέρωσε ένα τραγούδι στο τρίτο προσωπικό του άλμπουμ. Και καθώς το σκίφλ υποχωρούσε και η βρετανική μουσική σκηνή στρεφόταν όλο ένα και περισσότερο προς τα blues και τη folk, ο νεαρός Χάρπερ διαμόρφωνε σταδιακά το προσωπικό του ύφος και τη μοναδική καλλιτεχνική του ταυτότητα. Το σχολείο δεν τον εξέφραζε ποτέ πραγματικά και αδυνατώντας να προσαρμοστεί στο αυστηρό του πλαίσιο, το εγκατέλειψε σε ηλικία 15 ετών. Λίγο αργότερα κατατάχθηκε στη Βασιλική Αεροπορία ελπίζοντας να γίνει πιλότος, ωστόσο και η στρατιωτική πειθαρχία αποδείχτηκε ασύμβατη με τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του και 2 χρόνια αργότερα διέκοψε τη θητεία του. Στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την οριστική αποστράτευσή του προσποιήθηκε ψυχική ασθένεια, γεγονός που οδήγησε στον εγκλεισμό του στο ψυχιατρικό τμήμα του στρατιωτικού νοσοκομείου στο Wendover, όπου υποβλήθηκε επί 15 εβδομάδες σε βάναυση θεραπεία ηλεκτροσόκ. Η τραυματική αυτή εμπειρία, όπως καταλαβαίνει κανείς, επηρέασε καθοριστικά τη μετέπειτα καλλιτεχνική του έκφραση και επανήλθε συχνά στους στίχους του, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το μνημειώδες «The Lord's Prayer». Οι περιπέτειες αυτές βέβαια θυμίζουν ως έναν βαθμό τις ψυχικές δοκιμασίες που θα βίωνε λίγα χρόνια αργότερα ένας ακόμη σημαντικός εκπρόσωπος της βρετανικής ψυχεδελικής σκηνής, ο Sid Barrett των Pink Floyd. Ξεκινήσαμε με το κλασικό One Man Rock and Roll Band από το Stormcock του 71, έναν δίσκο που κατά γενική ομολογία αποτυπώνει τον Roy Harper στην πιο δημιουργική του φάση, και συνεχίζουμε με το Legend, μια πρώιμη αλλά χαρακτηριστική στιγμή της δισκογραφίας του από τον ντεπούτο του The Sophisticated Beggar του 1966 από την Strike.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ακούσαμε λοιπόν το Legend από το ντεπούτο άλμπουμ του Roy Harper, το οποίο κυκλοφόρησε το 1966 με τίτλο Sophisticated Beggar. Από αυτόν τον ιδιαίτερο πρώτο δίσκο ξεχωρίζουν το My Friend, το οργανικό Blackpool, αλλά και το October 12, ένας τίτλος που παραπέμπει στην ημέρα του Κολόμβου και λειτουργεί ως μια αιχμηρή διαμαρτυρία απέναντι στην αποικιοκρατία. Για να φτάσει όμως σε αυτό το ντεπούτο είχε προηγηθεί μια μακρά και περιπετειώδης διαδρομή, αφήνοντας πίσω του τη βασιλική αεροπορία γύρω στο 1961 και ένα ιδιαίτερα δύσκολο κεφάλαιο της ζωής του. Ο Roy Harper, επηρεασμένος από τη φιλοσοφία των Beatniks και την ανάγκη να γνωρίσει τον κόσμο, ακολούθησε έναν περιπλανόμενο τρόπο ζωής. Το ταξίδι αυτό τον έφερε μέχρι τη Νότια Αφρική, όπου έπαιξε μουσική και αποκόμισε εμπειρίες πριν επιστρέψει στο Λονδίνο στα μέσα της δεκαετίας του 60, σε μια περίοδο που η πόλη έβραζε από καλλιτεχνική δημιουργία και βρισκόταν στο επίκεντρο της βρετανικής folk σκηνής. Εκεί ξεκινάει ουσιαστικά η επαγγελματική του διαδρομή, με σημείο αναφορά στο θρυλικό Les Cousins, το υπόγειο κλαμπ του Σόχο, κάτω από ένα ελληνικό εστιατόριο στην Greek Street, που αποτελούσε τόπο συνάντησης σημαντικών καλλιτεχνών όπως ο Bob Dylan, ο Donovan, ο John Renbourn, ο Bert Jans και η νεοφερμένη τότε από τον Καναδά Johnny Mitchell. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Harper απέκτησε το δικό του αφοσιωμένο underground κοινό, παρουσιάζοντας τις progressive folk συνθέσεις του, οι οποίες συχνά ξεπερνούσαν τα 15 λεπτά σε διάρκεια. Η δυναμική του παρουσία, ωστόσο, στη folk σκηνή του Λονδίνου τράβηξε γρήγορα το ενδιαφέρον της ανεξάρτητης Strike Records και πιο συγκεκριμένα του παραγωγού Pierre Tams, ο οποίος διέκρινε το ταλέντο του και τον οδήγησε στο πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο το 1966. Έτσι γεννήθηκε το ντεπούτο άλμπουμ του, το οποίο ηχογραφήθηκε με ιδιαίτερα λιτά μέσα σε ένα αυτοσχέδιο Studio Garage. Παρά τις τεχνικές αντικσοότητες, ο δίσκος αυτός αποκάλυψε αμέσως την εντυπωσιακή κιθαριστική του δεξιοτεχνία, καθώς και τις έντονες επιρροές του από τον Davy Graham, ενώ η κυκλοφορία του συνοδεύτηκε από υποστηρικτικά σημειώματα των Bert Jans και John Renbourn στο οπισθόφυλλο, επισφραγίζοντας έτσι την επίσημη έναρξη μιας ξεχωριστής καλλιτεχνικής διαδρομής. Στη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο από μια μάλλον μυστηριώδη τηλεοπτική εμφάνιση του Roy Harper, η οποία πραγματοποιήθηκε εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 60 για την νορβηγική κρατική τηλεόραση NRK. Σύμφωνα με σχετικές μαρτυρίες, ο ίδιος ο Harper δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από εκείνη τη βραδιά στο Όσλο, η οποία φαίνεται να έχει σβήσει εντελώς από τη μνήμη του, και από εκείνη την εκπομπή θα ακούσουμε τη ζωντανή εκτέλεση του Forever, ενός τραγουδιού που περιλαμβάνεται στο πρώτο του άλμπουμ.
2: This is a little love song. It's called Forever. It's one of my very early songs, this.

Αυτό ήταν το Forever, το ακούσαμε σε μια, από μια σπάνια ζωντανή ηχογράφηση του 1969 γιατί η νορβηγική κρατική τηλεόραση, μια εμφάνιση που όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Harper έχει σβήσει σχεδόν ολοκληρωτικά από τη μνήμη του. Το τραγούδι προερχόταν από τον ντεπούτο άλμπουμ του, το Sophisticated Beggar του 1966 και συνέβαλε στο να στραφεί πάνω του το ενδιαφέρον της βρετανικής μουσικής σκηνής. Το 1967 ο Harper μετακινήθηκε στην Κολούμπια για το δεύτερο άλμπουμ με τον απρόβλεπτο τίτλο «Come Out Fighting Genghis Smith». Η εταιρεία ανέθεσε την παραγωγή στον Σελ Τάλμι, γνωστό από τη συνεργασία του με τους Who και τους Kings, αναζητώντας ένα εμπορικό σίγγλ. Ο Harper απάντησε προκλητικά με το «Circle», ένα πειραματικό κομμάτι 11 λεπτών, αφιερωμένο στις δύσκολες εμπειρίες της νεότητάς του και εξαιρετικά πρωτοποριακό για την εποχή. Εκείνα τα χρόνια κανείς δεν πλησίαζε τέτοιες φόρμες, ούτε καν οι Beatles ή οι Rolling Stones. Όπως έχει πει και ο ίδιος, ήμουν υπερβολικά μοντέρνος για τα folk club, αλλά και για όσα ακούγονταν εκεί έξω. Από αυτόν το δίσκο θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι «Come Out Fighting Genghis Smith», μια σύνθεση με λιτό ακουστικό παίξιμο στη κιθάρα που μοιάζει να προαναγγέλει τον ήχο που λίγα χρόνια αργότερα θα χαρακτήριζε τον Nick Drake. The social game we live in is based on possession. And if you think you own a body, then you're playing. But if you think you own anything, you must be mad. And if you think that you're owned, well, you're raving. So come on now, my friends, let us kneel and pray. Let us stick all our hands tight together. For I wanna tell you about your God, who brings you your life's possessions and disaster. Now, if he was inconceivable, then how can he exist? When that word has the same meaning as the word nothing. And he who thinks he knows what the word nothing means has only his own excuse for an answer. And if he's conceivable, he must be just like us. For he must have a conceivable being. And if he's got being, he must have life. And if he's living, he must also be dying. But he was the classroom at Epiphan. He was the teachers and the little children. And he was all the mud that covered them. He was the sky, the school, and the whole damn mountain. But it makes me sick to have to sing you all this, when I know that when you were born you had it. But society might buy its gods and power, but in its present state, well, it's never gonna buy anything honest.

0: Well, Auntie Sally's coming back to life yesterday, and she's gonna ask me what the hell it is I'm singing. Well, I tell you, it's an unimpressive song really, but it's 51 ages long. But you know, well, you know, Jack, I guess I'm not the only one who's singing.
1: Περνά λοιπόν στο δεύτερο άλμπουμ της καριέρας του, έχοντας πλέον υπογράψει με την Columbia, την ίδια εταιρεία που κυκλοφορούσε και τους δίσκους του ο Bob Dylan, ο οποίος τον επηρέασε σημαντικά. Ωστόσο ο Roy Harper ακολούθησε από νωρίς το δικό του δρόμο, και όπως και ο Dylan βέβαια, αν και σε εντελώς διαφορετική κλίμακα απήχησης, παρέμεινε πιστός στις καλλιτεχνικές του επιλογές. Έτσι το 1967 κυκλοφορεί το Come Out Fighting Genghis Smith, που σηματοδοτεί την απομάκρυνσή του από τη λιτή folk έκφραση των πρώτων του ηχογραφήσεων, ενσωματώνοντας μπαρόκ στοιχεία, πρώιμες προοδευτικές αναζητήσεις, πιο πλούσιες ενορχιστρώσεις και μια έντονη διάθεση πειραματισμού. Παράλληλα, στους στίχους του συνυπάρχουν οι κοινωνικές και πολιτικές του ανησυχίες με διαχρονικά θέματα όπως ο έρωτας, η ελευθερία και η ανθρώπινη εμπειρία. Στο δίσκο συμμετέχει και ο drummer Laurie Allan, και από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε και το επόμενο, το You Don't Need Money, ένα κομμάτι που μοιάζει να μας βρίσκει στην ιδανική στιγμή, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι, αναζητώντας λίγη απόσταση από την πόλη, ανοιχτούς ορίζοντες, μεγάλες διαδρομές και απομονωμένες παραλίες κάτω από τον ήλιο. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Φτάνουμε έτσι στο τρίτο άλμπουμ του Roy Harper, το Folked Jokopus. Κυκλοφόρησε το 69 από τη Liberty, με την παραγωγή να παραμένει στα χέρια του Σελ Τάλμη. Σε αυτόν τον δίσκο ο ήχος του γίνεται στα πιο σύνθετος, πιο αιχμηρός και περισσότερο προσανατολισμένος προς την rock αισθητική. Το ενακτήριο κομμάτι Sergeant Sunshine είναι απολύτως ενδεικτικό αυτής της μετάβασης, καθώς μέσα από αυτό διακρίνεται πως ο μουσικός του κόσμος διαμορφώνεται κάτω από την επίδραση δημιουργών όπως ο Bob Dylan, ο Donovan, αλλά και ο φίλος και σύγχρονος του Al Stewart, ο οποίος εκείνη την εποχή έκανε και ο ίδιος τα πρώτα του βήματα στην λονδρέζικη folk σκηνή. Θα ακούσουμε λοιπόν το Sergeant Sunshine, το ενακτήριο κομμάτι από το Folk Jokopus, το τρίτο δίσκο του Roy Harper που σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην καλλιτεχνική του εξέλιξη και προαναγγέλει τα ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα που θα ακολουθήσουν.

Ακούσαμε το Another Day, ίσως το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι του Roy Harper από το τέταρτο άλμπουμ του Flat Baroque and Berserk του 1970. Ο δίσκος αυτός σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην καριέρα του και αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία για την Harvest Records, την προοδευτική θηγατρική της EMI. Σε αυτή τη φάση οι αισθητικές αναζητήσεις του Harper που συνδύαζαν folk, ψυχεδέλεια και progressive rock στοιχεία τέριαζαν απόλυτα με το πνεύμα της νέας του δισκογραφικής στέγης. Έχοντας ήδη ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στα δωρεάν φεστιβάλ του Hyde Park, ο Harper παραδίδει έναν από τους πιο σημαντικούς και αγαπημένους δίσκους της διαδρομής του, με τον David Bentford να συμβάλλει καθοριστικά στις ενορχιστρώσεις. Το Another Day θα γνωρίσει μάλιστα νέα απήχηση περίπου 15 χρόνια αργότερα, όταν το μουσικό σχήμα This Mortal Coil το διασκεύασε στο άλμπουμ It Will End in Tears, παρουσιάζοντας μια ονειρική, σχεδόν υπνοτιστική εκδοχή του. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτή την ατμοσφαιρική επανεκτέλεση και την εθέρια ερμηνεία της Elizabeth Fraser των Cocteau Twins.

Σταθμός λοιπόν το Flat Baroque and Berserk, την ίδια στιγμή που η φήμη του Roy Harper άρχισε να εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στους κύκλους των μουσικών. Οι πωλήσεις των δίσκων του μπορεί να μην έφτασαν ποτέ σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, όμως η εκτίμηση των συναδέλφων του ήταν τεράστια. Ο Harper είχε αποκτήσει τη φήμη ενός αυθεντικού καλλιτέχνη που παρά τις ευκαιρίες συνεργασίας με μεγάλες δισκογραφικές παρέμεινε πιστός στις δικές του επιλογές. Αυτό το σπάνιο καλλιτεχνικό σθένος αναγνώρισαν πολύ σπουδαίοι μουσικοί της εποχής, ανάμεσά τους βέβαια και οι Led Zeppelin, οι οποίοι το 1970 συμπεριέλαβαν στο τρίτο τους δίσκο ένα κομμάτι με τίτλο Hats Off to Roy Harper, αποτείοντας φόρο τιμής στον Βρετανό τραγουδοποιό. Η σχέση τους παρέμεινε στενή τα επόμενα χρόνια, οδηγώντας και σε κοινές εμφανίσεις, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 70 υπήρξαν συζητήσεις για μια ολοκληρωμένη δισκογραφική συνεργασία. Τα σχέδια αυτά όμως δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, καθώς ο Robert Plant αντιμετώπισε εκείνο το διάστημα σοβαρά προσωπικά και προβλήματα υγείας. Μπορεί ο Roy Harper να μην ηχογράφησε ποτέ έναν πλήρη δίσκο με τους Led Zeppelin, όμως το γεγονός ότι ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της rock μουσικής του έβγαλε το καπέλο, λέει πολλά για το κύρος και την επιρροή του. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους Led Zeppelin και το Hats Off του Roy Harper.

Πλησιάζοντας προς το τέλος της πρώτης ώρας, να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιο που φρόντισε άψογα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματος μας στον κόσμο του Roy Harper.

0: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Μια δήλωση, μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. Πέμπτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: 5η 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. 5η 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
5: Τι σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου? Είναι η ελευθερία να εκφράζεσαι, να αγαπάς, να νιώθεις ότι κάπου ανήκεις.
6: Τι συμβολίζει τελικά ο μήνας υπερηφάνειας? Μια γιορτή, μια διεκδίκηση ή μια υπενθύμηση ότι κάθε άνθρωπος αξίζει σεβασμό? Κάποιοι το λένε ταυτότητα, κάποιοι το λένε δικαίωμα. Για όλους όμως είναι η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Στο Mindset συζητάμε για το μήνα περηφάνειας και τη ματιά της Gen Z. Κυριακή στις 5 στην R3.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Να καλωσορίσουμε την Ρούλα Αρβανιτίδου στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον αντισυμβατικό Ρόι Χάρπερ με αφορμή τα γενέθλιά του. Έκλεισε χθες τα 85 του χρόνια και αφήνουμε πίσω μας τα 60's για να περάσουμε στη δεκαετία του 70. Μια περίοδο κατά την οποία ο Βρετανός τραγουδοποιός συνεργάστηκε με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της rock σκηνής και κυκλοφόρησε δίσκους που επαναπροσδιορίσαν την προοδευτική folk. Κομβικό σημείο αυτής της διαδρομής αποτελεί το άλμπουμ Stormcock του 1971, το οποίο θεωρείται από πολλούς το κορυφαίο του έργο. Ένας δίσκος έξω από κάθε εμπορική λογική της εποχής, χωρίς τύμπανα και χωρίς συμβατικές ρυθμικές δομές, με κυρίαρχες τις κιθάρες του Χάρπερ και του μυστηριώδους S. Flavius Mercurius, πίσω από τον οποίο κρυβόταν ο Jimmy Page των Led Zeppelin. Μαζί τους διακριτικές παρεμβάσεις από Hammond και ορχιστρικές υφές πάνω σε 4 εκτεταμένες συνθέσεις, το hors d'oeuvre, το The Same Old Rock, το One Man Rock and Roll Band και το μνημειώδες Me and My Woman, με το οποίο ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα. Ένα άλμπουμ το οποίο κινείται ανάμεσα στη folk, την ψυχεδέλεια και την πρώιμη progressive rock, με αναφορές σε δημιουργούς όπως ο Tim Buckley και ο Terry Callier, μέσα όπως είπαμε από εκτεταμένες φόρμες και ερμηνείες που ισορροπούν ανάμεσα στην εξομολόγηση και την έκσταση. Παρότι η δισκογραφική δεν πίστεψε αρχικά στο άλμπουμ λόγω της πλήρους απουσίας ραδιοφωνικών singles, το Stormcock απέκτησε με τα χρόνια σχεδόν μυθική υπόσταση στην ιστορία της rock μουσικής. Ενδεικτικά το περιοδικό Enemy το κατέταξε αργότερα ανάμεσα στα 500 σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών, ενώ ο Johnny Marr των Smiths το έχει περιγράψει ως ένα μουσικό μυστικό όπλο, χαρακτηρίζοντας το έντονο, ευφυές και σαν το μεγαλύτερο και πιο σκοτεινό αδελφό του εμβληματικού Hanky Dory του David Bowie. Πρόκειται πράγματι για ένα έργο απαιτητικό, βαθιά προσωπικό και ταυτόχρονα συγκλονιστικά όμορφο, που αρνήθηκε κάθε εμπορικό συμβιβασμό προκειμένου να κατακτήσει τη δική του αυτόνομη θέση στη διεθνή δισκογραφία. Από εκείνο το σημείο περνάμε σε μια σαφώς πιο σπάνια στιγμή της καριέρας του και συγκεκριμένα στη συλλογή Harvest Bank, όπου ο Χάρπερ συμμετέχει με ένα κομμάτι, το Living Here Alone, μια λυτή και ιδιαίτερη σύνθεση που δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ σε επίσημο στούντιο άλμπουμ, παραμένοντας μέχρι σήμερα ένα πραγματικό έτσι κρυμμένο διαμάντι για τους πιστούς του ακροατές. Πάμε να το ακούσουμε, Living Here Alone.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μπαίναμε στο Life Mask του 1973, το πιο φορτισμένο συναισθηματικά άλμπουμ του Roy Harper, ο οποίος συνέθεσε τα τραγούδια του δίσκου κάτω από δραματικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, ο δίσκος συνδέεται άμεσα με ένα σοβαρό συγγενές πρόβλημα στο κυκλοφορικό του σύστημα που αντιμετώπισε το 1972, όταν οι γιατροί πίστευαν ότι οι μέρες του ήταν μετρημένες, γεγονός που μετέτρεψε το άλμπουμ σε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής ενός ανθρώπου που αντίκρισε τον θάνατο. Η αντίληψή μας για έναν δίσκο αλλάζει ριζικά όταν γνωρίζουμε ότι ο δημιουργός του έχει πλήρη επίγνωση της θνητότητάς του, κάτι που θυμίζει έντονα την περίπτωση του Τζον Καζάλ, αν θυμάστε, στην ταινία «Ο έλαφο κυνηγός», ο οποίος έπαιζε συγκλονιστικά στα γυρίσματα γνωρίζοντας ότι έπασχε από ανίατο καρκίνο. Με τη σκιά λοιπόν του θανάτου να είναι διάχυτη, η πρώτη πλευρά του δίσκου περιλαμβάνει 5 αυτόνομα τραγούδια ιδιαίτερης βαρύτητας, ενώ η δεύτερη πλευρά καταλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το επικό «The Lord's Prayer», μία σύνθεση σχεδόν 23 λεπτών, την οποία ο ίδιος ο Harper χαρακτήρισε ως τη δική του «τελευταία διαθήκη». Την ίδια περίπου περίοδο κυκλοφόρησε και η ταινία «Made» του John McKenzie, στην οποία ο Harper πρωταγωνίστησε δίπλα στην Carol White, υποδιόμενος έναν ανασφαλή rock star. Ορισμένα από τα τραγούδια που γράφτηκαν για την ταινία συμπεριλήφθησαν αργότερα στο Life Mask, ενώ τρεις από αυτές τις ηχογραφήσεις κυκλοφόρησαν και σε ξεχωριστό δισκάκι 45 στροφών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Bank of the Dead, το οποίο στην κινηματογραφική του εκδοχή εμφανιζόταν με διαφορετικούς στίχους και ήταν επίσης γνωστό με τους τίτλους The Social Casualty και Valerie's Song. Πάμε να το ακούσουμε.

Αυτό ήταν το Bank of the Dead, ένα κομμάτι χαρακτηριστικό μιας ιδιαίτερα βαριάς και συναισθηματικά φορτισμένης περίοδου στο έργο του Roy Harper. Ήταν η εποχή που ο Harper βρισκόταν σε βαθιά υπαρξιακή κρίση, καθώς οι γιατροί του είχαν ανακοινώσει ότι αντιμετωπίζει μια σοβαρή πάθηση του κυκλοφορικού, με την πρόγνωση τότε να είναι ιδιαίτερα δυσίωνη, ενώ την ίδια στιγμή η δισκογραφική του εταιρεία τον πίεζε ασφυκτικά για πιο εμπορικά αποτελέσματα. Μέσα από αυτό το σκοτάδι περνάμε σε ένα ακόμη τραγούδι από το Life Mask, εκτός από το πανέμορφο All Ireland, αφιερωμένο στην Ιρλανδία. Αυτό το έκτο στούντιο άλμπουμ κρύβει μοναδικά μουσικά διαμάντια, ισορροπώντας ανάμεσα στη μελαγχολία και την ελπίδα. Από εκεί θα ακούσουμε το επόμενο, το South Africa.

Την επόμενη χρονιά, ωστόσο, η δύσκολη περιπέτεια υγείας του Roy Harper φτάνει στο τέλος της. Καταφέρνει να επιζήσει και να ξεπεράσει την κρίσιμη δοκιμασία και αυτή η ανακούφιση αποτυπώνεται άμεσα και στη μουσική του. Τον Φεβρουάριο του 1974, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, κυκλοφορεί από τη Harvest το 7ο στούντιο άλμπουμ του με τον απόλυτο ταιριαστό τίτλο Valentine. Σε αντίθεση με το βαρύ κλίμα των προηγούμενων χρόνων, πρόκειται για έναν πιο φωτεινό δίσκο γεμάτο μπαλάντες που υμνούν την ανθρώπινη επαφή και την εσωτερική αναγέννηση. Από εκεί λοιπόν θα ακούσουμε το 12 Hours of Sunset.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Την επόμενη χρονιά, το 1975, ο Roy Harper βρισκόταν στα Abbey Road Studios για την ηχογράφηση του πιο rock δίσκου της μέχρι τότε καριέρας του, με τίτλο HQ, έχοντας στο πλευρό του μια εξαιρετική ομάδα μουσικών όπως ο κιθαρίστας Chris Spending και ο παραγωγός Peter Jenner, οι οποίοι σχημάτιζαν μια πραγματική έτσι super μπάντα. Στο ίδιο στούντιο όμως, την ίδια περίοδο, οι φίλοι του, οι Pink Floyd, εργάζονταν πάνω στο θρυλικό τους άλμπουμ, το Wish You Were Here. Εκεί, κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, αντιμετώπιζαν δυσκολίες με ένα κομμάτι, το Have a Cigar, ένα κομμάτι που βασιζόταν σε μια χαρακτηριστική κιθαριστική ιδέα του David Gilmour, αλλά βρεθήκανε σε ένα δημιουργικό αδιέξοδο ως προς την ερμηνεία. Ο Roger Waters είχε καταπονεί στη φωνή του σε προηγούμενες ηχογραφήσεις, ενώ ο Gilmour δεν ένιωθε ότι τέριαζε στο σαρκαστικό ύφος των στίχων. Βλέποντας τους λοιπόν να παιδεύονται, ο Harper, που βρισκόταν στο διπλανό στούντιο, κατέβηκε και προσφέρθηκε να τραγουδήσει το κομμάτι. Έτσι προέκυψε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες στην ιστορία των Pink Floyd, συνδέοντας το όνομά του με ένα από τα πιο σπουδαία άλμπουμ της δεκαετίας του 70. Η ηρωνία είναι ότι το κομμάτι αποτελεί μια κοινική καταγγελία της απληστίας της μουσικής βιομηχανίας και των πρακτικών της. Αυτές οι πρακτικές ανδιαμφισβήτητα άγγιξαν άμεσα και τον ίδιο τον Harper, καθώς από τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της παγκόσμιας επιτυχίας δεν είχε λάβει ούτε ένα σεντ.

Συνεχίζουμε και πάμε στο 1978, όταν ο Roy Harper συνεργάζεται εκ νέου με τον David Gilmour, τον Pink Floyd. Οι δύο τους είχαν ήδη αναπτύξει μια στενή καλλιτεχνική σχέση, τόσο με τη συμμετοχή του Harper στο Have a Cigar που ακούσαμε μόλις, όσο και με τη συνεισφορά του Gilmour στο άλμπουμ HQ του Harper. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η συνεργασία τους αποτυπώνεται στο πρώτο μόνιμο προσωπικό άλμπουμ του David Gilmour. Εκεί συναντάμε το εξαιρετικό Short and Sweet, ένα κομμάτι το οποίο συνυπέγραψαν οι δύο σπουδαίοι μουσικοί, ενώνοντας τις δυνάμεις τους. Να το ακούσουμε.

Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Μετά από αρκετά χρόνια δισκογραφικής απουσίας, ο Roy Harper επέστρεψε το 2013 με το άλμπουμ Man and Myth, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα το τελευταίο στούντιο άλμπουμ της καριέρας του. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 80 οι οικονομικές δυσκολίες τον είχαν οδηγήσει να εγκαταλείψει την Αγγλία και να εγκατασταθεί στην Ιρλανδία, στην περιοχή του Clonakilty, στην κομιτεία Cork, όπου συνεχίζει να ζει μέχρι και σήμερα. Εκεί δημιούργησε ένα μικρό αγρόκτημα και επέλεξε έναν πιο ήρμο τρόπο ζωής, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τη μουσική βιομηχανία. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 βρέθηκε αντιμέτωπος και με ένα σοβαρό προσωπικό πλήγμα, καθώς ο γάμος του έφτασε στο τέλος του. Το 2000 κυκλοφόρησε το The Green Man, έναν δίσκο που για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούσε ότι θα αποτελούσε την τελευταία του δισκογραφική κατάθεση, στρέφοντας πλέον την προσοχή του σε μια πιο γαλήνια καθημερινότητα. Αφιερώθηκε στην καλλιέργεια της γης του και, όπως αναφέρει ο ίδιος, φύτεψε περίπου 150 δέντρα. Παράλληλα επιμελήθηκε συλλογές με σημαντικές στιγμές της διαδρομής του και φρόντισε ώστε παλαιότερες ηχογραφήσεις του να γίνουν και πάλι διαθέσιμες στο κοινό. Ίσως τελικά το μεγαλύτερο επίτευγμα του Harper να είναι το γεγονός ότι παρέμεινε απολύτω πιστός και σταθερός στο προσωπικό του καλλιτεχνικό όραμα. Την βαθιά επίδραση που άσκησε η μουσική του επιβεβαιώνει ένα συγκινητικό, αν και λιγότερο γνωστό περιστατικό, καθώς ο θρυλικός ραδιοφωνικός παραγωγός ο Τζον Πιλ, ο οποίος, να θυμίσουμε, έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου του 2004, είχε εκφράσει την επιθυμία του να ακουστεί στην κηδεία του το τραγούδι «When an old cricketer leaves the crease» του Roy Harper. Πρόκειται για ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια του, το οποίο χρησιμοποιεί την αποχώρηση ενός ηλικιωμένου παίκτη του κρίκετ από τον αγωνιστικό χώρο ως μεταφορά για το τέλος της ζωής. Και ίσως αυτό να λέει περισσότερα από οτιδήποτε άλλο για την διαχρονική δύναμη της μουσικής του Harper και την ικανότητά της να μιλάμε απλότητα και αξιοπρέπεια για την απώλεια, τη μνήμη και το αναπόφευκτο πέρασμα του χρόνου. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, το When an Old Cricketer Leaves the Crease. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Art Box Φαργκάνη παρουσιάζεται η παράσταση «Όνομα Μητρός Λίλιθ». Σε ένα πρωτότυπο κείμενο και σκηνοθεσία της Μαριάντζελας Κατσαβριά, το έργο αντλεί έμπνευση από το μύχο των μυρών και φωτίζει μέσα από τις μορφές της Πανδώρας, της Ευρυδίκης, της Καζάνδρας και της Μέδουσας τη γυναικεία εμπειρία. Στο θέατρο ΤΑΦ συνεχίζεται η παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν», φέρνοντας στη σκηνή την Εύη Σταμούλη και τη Σοφία Βούλαρη σε μια τρυφερή και ουσιαστική θεατρική συνάντηση. Δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και δύο ζωές που μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Στο θέατρο Κήπου διοργανώνεται το Φεστιβάλ Λαϊκών. Η βραδιά περιλαμβάνει τις προβολές των ταινιών «Ένας άλλος λύκος» και «Ήταν άξιος», ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και συνδέθηκαν με τη λαϊκή κινηματογραφική κουλτούρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας γιορτάζει τα 60 χρόνια του ΜΙΕΤ με τη συναυλία «Ανοιχτές Διαδρομές» στην αυλή του παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη, στη Βίλα Μεχμέτ Καπατζή. Ο Σάιξ Παπαδημητρίου στο πιάνο και η Γεωργία Σιλέου στη φωνή παρουσιάζουν μια επιλογή από την 30χρονη συνεργασία τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις, τραγούδια και αυτοσχεδιασμούς. Στη Μονή Λαζαριστών, οι Q-Violins έρχονται με το νέο του show Odyssey Project 2, μια μουσική παράσταση με πρωτότυπες συνθέσεις και νέες δημιουργίες, όπου ο ήχος του βιολιού γίνεται το μέσο για να σου διηγηθούν ιστορίες, να δημιουργήσουν εικόνες και να συνδεθούν με το κοινό. Στο Φράγμα της Θέρμης διοργανώνεται ένα αστικό γλέντι με καλεσμένους στα Μπρατίμια. Μια νύχτα γεμάτη αυθεντικούς μακεδονικούς ήχους, δυνατές συγκινήσεις, χορό χωρίς σταματημό και γνήσιο παραδοσιακό γλέντι κάτω από τα αστέρια. Στις 11 η R3 προβάλλει την ταινία του Αλέξη Τσάφα «Dolls of Dresden». Η νέα δημοσιογράφος Άννα γνωρίζει την αντισυμβατική οικαστικό Λοφίλια, η οποία την εντυπωσιάζει με την τέχνη της και τον απελευθερωμένο τρόπο ζωής της. Μεταξύ τους θα ξεκινήσει μια παθιασμένη σχέση, η οποία κρύβει και για τις δυο τους μια σειρά από εκπλήξεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Σήμερα δεν περνάει απλώς ανάμεσά μας. Δεν αφήνει τα τραγούδια του έτσι να αιωρούνται πίσω του με ένα χαλαρό περπάτημα. Σήμερα κάποιος τρέχει τραγουδώντας. Τα βήματά τους κοντάφτουν πάνω στα ρο των λέξεων. Ρο όπως ροή, ραντεβού, ραστόνι. Τι ωραίο γράμμα, πώς γαργαλάει τη γλώσσα. Ριάκια φτιάχνει στο λόγο και πάνω τους πλέουν οι σκέψεις του. Running λοιπόν, τρέχοντας το πρώτο του τραγούδι για σήμερα.

0: Τον ήχο φροντίζει ο Γιώργος Λιάκης. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί, αποκωδικοποιεί βήματα, προσπαθεί να ακούσει τη μουσική που εκπνέει ένας μελωδικός περαστικός. Τώρα τα ρο του Κούμποσαν στα ρο του έρωτα, του Οδυσσέα Ηλίτη. Διαβάζει «Οι άγγελοι τραγουδάνε» και «Οι ερωτευμένοι» επίσης. Πίσω από κάθε ανάταση, από κάθε μεράκι, μια κιθάρα περιμένει έτοιμη να πάρει τα λόγια και να τα ταξιδέψει από χείλη σε χείλη. Δεν είναι λίγο αυτό, είναι η χαρά να δίνεις χαρά στους άλλους. Είναι αυτό που μας βαστάει στη ζωή. Γι' αυτό κοντά στα ποίηματά μου δοκίμασα να γράψω και μερικά τραγούδια, χωρίς να τα υποτιμώ καθόλου. Έτσι αλλιώς μιλά κανείς για τα ίδια πράγματα που αγαπά και από εκεί και πέρα το λόγο έχουν αυτοί που θα τα ακούσουν. Λέμε πως το είδος έχει ορισμένους κανόνες. Δεν τους ξέρω και πάντως δεν ενδιαφέρθηκα ή δεν μπόρεσα να τους ακολουθήσω. Δουλεύει ο καθένας όπως νιώθει. Και η θάλασσα είναι απέραντη. Τα πουλιά μυριάδες. Οι ψυχές, όσες και οι συνδυασμοί που μπορούν να γεννήσουν οι ήχοι και τα λόγια όταν ο έρωτας και το όνειρο συμβασιλεύουν. Αυτά για εισαγωγή. Τη σκυτάλη του Ρο τώρα παίρνει η Μαρίνα Σπανού.
1: Οδύ, σε κάθε μονοδία που έκρυβε το άρωμά σου. Ήσουν εκείνη η αλαργινή μυρωδιά πλεγμένη στα πλήκτρα του πιάνου. Στριφογυρνούσες τις παρτιτούρες μου και εκείνες φώναζαν το όνομά σου. Κάπως μελαγχολικά. Άγγιζα τις νότες με όση τρυφερότητα ήθελα να αγγίξω τα χέρια σου, το λαιμό σου, τα χείλη σου. Τα κομμάτια που έγραφα για σένα ξεκινούσαν με ρε. Ίσως επειδή μου θύμιζε το ρο από τη μέρη του Παυλίδη. Το ρο από το καλοκαίρι που έμοιαζες. Το ρο από την εκδρομή με το αμάξι. Το ρο από τα βερίκοκα. Το ρο από το θέατρο. Το ρο από το ρετρό. Το ρο από το ροζ του αναπτήρα και του ουρανού. Το ρο από το Παγκράτη. Το ρο από τον έρωτα. Κράτησέ με για μια στιγμή, όσο βυθίζομαι στη μελωδία μου. Μ' ακούς?

Ναι, δεν χρειάζεται να ξεκινούν οι λέξεις από ρο για να του τραβήξουν την προσοχή. Το ρο φαίνεται όπου και αν βρίσκεται, στην ερωτική επιθυμία, ακόμα και στο ακαπέλα, στο χωρίς όργανα, ακόμα και στη φωνή που μοιάζει να εκλιπαρεί. Ρο και στη ζωή, όταν μοιάζει σαν τριαντάφυλλο.

Ρόκε στην καρδιά, σε αρκετές γλώσσες, όσο βαριά ή απαλά αν προφέρεται. Heart, care, cuore. Τα χείλη του όμως χαίρονται όταν προσφέρουν τη λέξη κορασόν. Και ακόμα περισσότερο χαίρονται τα αυτιά του όταν ακούει τη Γιασμίν Λεβή να την προφέρει από τα βάθη της καρδιάς της.

Κάπως αντίστοιχα η καρδιά προφέρεται και στα πορτογαλικά, στα βραζιλιάνικα πορτογαλικά, και εδώ το ρο γαργαλά τη γλώσσα. Καλά, εδώ το ρο έρχεται και κουρνιάζει και στο όνομα της ερμηνεύτριας, Ρίτα Λί, γνωστή ως η βασίλισσα του βραζιλιάνικου ροκ, ξεχώρισε ως μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της λαϊκής μουσικής της χώρας, αναγνωρισμένη για την καινοτομία και την ευελιξία της στη μουσική παραγωγή. Ξεκίνησε, λέει, την καριέρα της στο ροκ, αλλά με την πάροδο των χρόνων εξερεύνησε την ψυχεδελική μουσική, το pop rock, την disco, το νέο κύμα, την pop, την bossa nova και την ηλεκτρονική μουσική, προωθώντας ένα πρωτοποριακό συνδυασμό διεθνών μουσικών ειδών και εγχώριων παραδόσεων. Αυτή η πορεία της επέτρεψε να ξεπεράσει τον underground κύκλο των δεκαετιών του 1960 και του 1970 και να γνωρίσει ευρεία επιτυχία με ρομαντικές μπαλάντες στη δεκαετία του 1980. Ρομαντισμός, ροκ, μουσική, παράξενη συνειρμή ενός γράμματος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, χαϊδεύει τα ρο που συναντά, άλλοτε πρέπει να τα ψάξει, να τα φανταστεί, να τα επινοήσει, άλλοτε του προσφέρονται απλόχερα. Όπως ας πούμε, στο ροδόφυλλο του ρο από το Δώρο και το Μιχάλη Δημοσθένους.

Μπάντα της Φλόρινας, πήρα από τη Νιώτη χρώματα. Χρώματα, και όμως η Κατερίνα Γόγου λέει: όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουνε με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δικιά σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας. Οι φίλοι μου, κάνει λάθος? Am I wrong? Αναρωτιέται και ο Κέπμο στο επόμενο τραγούδι. Am I wrong?

you some advice. I met Jack first.

Jack. Jack.

0: Jack picks me up, treats me oh so nice, though he knows he too will pay the price. Jack, Jack Nice, Jack, Jack Nice, Jack, Jack Nice. Let me give you some advice.
1: Για πολλή ώρα μείναμε χωρίς ρο και μου λείψαν να είμαι μικρή Ροξάνη Μουρατίδου από το επεισόδιο ρο, από το podcast, ένα λιώτικο βιβλιοπωλείο που μπορείτε να βρείτε στο Spotify και στο SoundCloud. Η Ροξάνη μας θυμίζει τη ρίση του Ηράκλητου, ίσως προσαρμοσμένη βέβαια στις ιστορίες μας, και μια άλλη Ροξάνη από το Moulin Rouge ακολουθεί σε τάγκο ρυθμούς.
2: Πάνταρι, ρόδες έχει η ζωή και πάει. Πίσω λένε δεν γυρνάει. Ρι, ρι, ρι, τα πάνταρι, έλα μαζί μας και εσύ. Με ιστορίες στη ζωή αλλιώς περνά.

0: Η Μαρίνα Σπανού τα ξεκίνησε όλα. Τα κομμάτια που έγραφα για σένα ξεκινούσαν με ρε, είπε, ίσως γιατί μου θύμιζε το ρο από τη Μέρη του Παυλίδη, το ρο από το καλοκαίρι που έμοιαζες. Κι άλλα ρο κάναν παρέλαση, το άρπαξε κάποιος που περνάει τραγουδώντας από τον μπαστούνάκι του, τη χειρολαβή, πώς θέλετε να το πούμε, και άρχισε να τρέχει πάνω στους συνειρμούς του. Ένας προφανής είναι και ο επόμενος.
1: Εκ, ντουι, τριν,

χαρό μέσα στις ερωτήσεις, ρώτησε τη νύχτα, τα αστέρια, τον καθρέφτη του, ρώτησε και τη μουσική και εκείνη του απάντησε με ένα βάλς. Το ρο υπονοείται, στο ρομαντικό ίσως και στο δρόμο που υπάρχει στον τίτλο του, Βάλς Street, η Μανουέλε Τότσι.

Σιγά σιγά παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Τα ρο του κουράστηκαν, μα πρόλαβαν λίγο πριν το τέλος να τρυπώσουν και σε ένα μπολερό. Ευτυχώς υπάρχουν τα τραγούδια να βρίσκουν το νόημα που χάνεται, να βρίσκουν χρώματα, αρώματα, τρόπους να γεμίσουν ένα κενό. Χωρίς ρο αυτό.

Τον ήχο φρόντισε ο Γιώργος Λιάκης, η Μάρα Τσικάρα ακολούθησε κάποιον που πέρασε τραγουδώντας. Τι ήταν τώρα όλο αυτό? Μια διαδρομή με αφορμή ένα γράμμα. Το ρο. Το ρο από τον αέρα που μας πρόχνει μαζί. Το ρο ακόμα και μέσα στη φαντασία, που με λίγη φαντασία θα το επινοήσουμε κι αυτό. Παναγιώτης Τσεβάς, Γιάννης Καρύμπας, για το τέλος.

0: δήλωση! Μια δήλωση! Πού θα σας δούμε φέτος?
1: Μα ξέρετε.
0: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: Αν ένας άνθρωπος δίπλα σου χρειαζόταν βοήθεια, θα ήξερες τι να κάνεις.
5: Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι δουλειά μόνο των διασωστών. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην αδράνεια και στην αντίδραση.
4: Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε να βοηθήσουμε και τελικά πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τις βασικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Στις 5 η ώρα στο Mindset μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες, την άμεση δράση και τη δύναμη της γνώσης που μπορεί να σώσει ζωές.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

0: Everyone just wants to be loved. Everyone wants love. You see the God in everyone. Everyone leaves out no one. And everything besides love is cowardice. You want to be brave, you want to be tough. Peace and love is the toughest, hardest thing you can do. Build a bridge, it's where the courage is. Build a bridge, it's where the courage is. Shine your light, shine it true.
1: Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στο 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Αντιλαμβάνεστε, απαραίτητες συστάσεις θα δοθούν για ακόμη μία συνάντηση, όπως η σημερινή, Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από τις μουσικές επιλογές και τις μικρές αφηγήσεις και ιστορίες που προκύπτουν μέσα από τον ίδιο το δημιουργό, τον καλλιτέχνη, ή μέσα από το ίδιο το έργο. Ρούλα Αρβανιτίδου, καλή φίλη και συνεργάτη στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Και ανοίξαμε την σημερινή μας συνάντηση με τον υπέροχο μπασίστα, τον Michael Balzari, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Red Hot Chili Peppers, έχοντας συμμετάσχει σε όλες τις κυκλοφορίες του σχήματος. Να πούμε πως θεωρείται ένας από τους καλύτερους και επιδραστικότερους μπασίστες στη σύγχρονη μουσική. Και επίσης πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο να σταθούμε στον ίδιο τον ακτιβισμό. Είναι ιδρυτής του Silver Lake Conservatory of Music, δηλαδή ενός Ινστιτούτου Μουσικής, το οποίο παρέχει μουσικές γνώσεις σε παιδιά άπορων οικογενειών. Να πούμε πως αυτός ο δίσκος είναι ο δεύτερος solo δίσκος, βέβαια είναι ο πρώτος ολοκληρωμένος, γιατί έχει κυκλοφορήσει το 2012 και ένα EP. Αυτό όμως το Onora είναι ένας εξαιρετικός δίσκος LP, ολόκληρο άλμπουμ του μπασίστα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2025. Πρόκειται για ένα soul jazz με στοιχεία προφορικού λόγου, αυτό είναι κυρίως το έργο. Ενώ να πούμε ότι ο δίσκος πήρε το όνομά του, το Onora, από ένα μέλος της οικογένειας και αποτελεί την εκπλήρωση μιας υπόσχεσης 35 ετών, καθώς ο Michael επέστρεψε στην πρώτη του μουσική αγάπη, την jazz και την τρομπέτα. Φυσικά δεν εγκατέλειψε ουδέποτε τον μπάσο, ακούσατε το δυναμικό μπάσο προς το τέλος του κομματιού. Παγκοσμίως βέβαια εκρηκτικός, πειραματίζεται και κινείται σε ένα ύφος πιο ατμοσφαιρικό, πειραματικό jazz, fusion και dub. Μάλιστα, η ομάδα της LA Jazz σκηνής είναι εξαιρετική, διότι η παραγωγή έγινε από το βραβευμένο με Grammy σαξοφωνίστα Josh Johnson, ενώ στο άλμπουμ συμμετέχει μια εξαιρετική ομάδα μουσικών, όπως ο κιθαρίστας ο Jeff Parker και η μπασίστρια Anna Butters.

πολυπολιτισμικό σχήμα World Hip Hop. Αυτή ήταν η Audio Pharmacy και μια καλλιτεχνική κοινότητα με έδρα το Oakland και το San Francisco της Καλιφόρνια. Ξεκίνησαν να παίζουν μαζί το 1994, επίσημα οργανώθηκαν ως ευρύτερη καλλιτεχνική κολεκτίβα το 2001. Το συγκρότημα αυτό προσδιορίζεται ως ένα κίνημα αγάπης. Αυτή είναι η φιλοσοφία και φαίνεται και στον ήχο τους, πόσο μαλακό είναι το dub. Στόχος τους είναι η κοινωνική απελευθέρωση και η προστασία του περιβάλλοντος. Συνδυάζουν το κλασικό hip-hop και το turntablism, δηλαδή σκράτσεις από DJs με ζωντανά όργανα μίξη όπως τα κόγκας, το τρομπόνι, το μπάσο, η κιθάρα, το φλάουτο και το βιολί. Παγκόσμιες επιρροές φαίνεται διότι ενσωματώνουν στοιχεία από ρέγγε, ντα, παραδοσιακή μουσική των ηθαγενών της Αμερικής καθώς και αφρικανικούς ρυθμούς. Υπάρχουν και πιο Latin και πιο soul καταστάσεις μέσα στους δίσκους των Audio Pharmacy. Επίσης είναι σημαντικό να σας πω πως τα μέλη της κολεκτίβας προέρχονται από κουλτούρες διάφορες όπως ηθαγενείς της Αμερικής, από την Αφρική, από την Ασία, τη Βραζιλία, το Μέχικο και την Ευρώπη. Το κομμάτι που μετέδωσα ονομάζεται Ruined Lands, κατεστραμμένα ερείπια.

0: basically himself.
1: Γαλλικό hip-hop σχήμα, οι Jazz Liberators, ένα σχήμα που αποτελείται από τους Dusty, Mandy και Damage, είναι ευρέως γνωστή για το χαρακτηριστικό ήχο που συνδυάζει το jazz rap με το acid jazz και το παραδοσιακό boom bap, χρησιμοποιώντας πλούσια samples από κλασικά jazz κομμάτια. Δύο εξαιρετικοί βέβαια δίσκοι υπάρχουν, ο ένας κυκλοφόρησε το 2008 και ο άλλος το 2009, το Fruit of the Passion, και εμείς μεταδώσαμε το What's Real.
2: I just want you to relax, ease into it.

Yasin Bey, γεννημένος και ως Dante Taylor Smith το 1973, γνωστός φυσικά ως Mos Def, είναι Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής, ηθοποιός, εξέχουσα βασικά φυσιογνωμία στη συνειδητή hip-hop σκηνή. Είναι έτσι γνωστός για το σχολιασμό του πάνω σε κοινωνικά αλλά και πολιτικά ζητήματα για τη χρήση λογοπαίγνιων, όπως λέμε εξάλλου. Έχει θίξει απίστευτα στους στίχους, μέσα από τους στίχους του, την αστυνομική βαρβαρότητα, την αμερικανική ιδιαιτερότητα, καθώς και την θέση των Αφροαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησε την καριέρα του ΔΕ το 1994, ενώθηκε με τα αδέλφια του στο rap συγκρότημα Hip Hop Urban Thermodynamics και εμφανίστηκε ως guest σε άλμπουμ των Dabush Babies αλλά και των De La Soul. Το 1996 αυτός και ο συνάδελφός του rapper από το Brooklyn, Talib Welly, σχημάτισαν το ντουέτο Black Star. Εγώ πήγα λίγο προς, κινήθηκα μουσικά όσον αφορά τον Mos Def, κινήθηκα στα solo album και επέλεξα από το άλμπουμ The New Danger του Mos Def, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2004. Λοιπόν, να μεταδώσουμε το The Panties.

Treat Me Mean, I Need The Reputation, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του νορβηγικού ηλεκτρονικά σε jazz ντουέτου Exploding Plastics. Κυκλοφόρησε αρχικά το Millennium το 2000 και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ τους Amateur Girlfriends Go Pro Skirt Agents. Λοιπόν, να πούμε ότι συνδυάζει, όπως ακούσατε, γρήγορα breakbeats, acid jazz, μπασογραμμές, bass lines και έντονα new jazz στοιχεία. Παρά τον προκλητικό και έξυπνο στίχο του και τίτλο του, το κομμάτι στην πραγματικότητα είναι οργανικό, instrumental. Πίσω από το project των Exploding Plastics, να πούμε πως βρίσκονται η Halvard Wears Berghagen και ο Jens Peter Nielsen.

0: Σαφώς και γυρίσαμε πίσω στο χρόνο. Υπάρχει αυτός ο ιδιαίτερος δίσκος, το Surrealistic Pillow, ένα σουρεαλιστικό δηλαδή μαξιλάρι. Jefferson Airplane είναι η δημιουργή, ένας δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε το 1967, White Rabbit μεταδώσαμε, αλλά μεταδώσαμε το White Rabbit Psychedelic Blues Cover. Είναι μια δημοφιλής διασκευή του κλασικού κομμάτιου των Jefferson Airplane από τον καλλιτέχνη Badgerino, κυκλοφόρησε το 2025 και μεταμορφώνει κατά κάποιο τρόπο το αρχικό ψυχεδελικό rock κομμάτι σε μια ατμόσφαιρα έτσι, σε μια πιο blues εκτέλεση.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

υπέροχη πρωτοποριακή, η Καν, ένα σχήμα από τη Γερμανία, πειραματικό και κράουτ ροκ, έπαιξαν punk, έπαιξαν post-punk. Δημιουργήθηκε στην Κολωνία το 1968, θεωρούνται ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες όσον αφορά τα σχήματα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, έχοντας επηρεάσει οι ίδιοι βαθιά, όπως το post-punk που ανέφερα λίγο πριν, το new wave και την ηλεκτρονική όμως μουσική. Βασικά χαρακτηριστικά είναι και το μουσικό στυλ καθώς και τα φωνητικά. Θα σας πω δε ότι μέχρι από το 1968 δηλαδή που σχηματοποιήθηκαν έως και το 1970, ο κύριος τραγουδιστής ήταν ο Malcolm Mooney. Στη συνέχεια όμως, δηλαδή οι δίσκοι που κυκλοφόρησαν το 70 και 73, ο κύριος τραγουδιστής τους είναι ο υπέροχος αυτός Ιάπωνας που ακούσατε, ο Ντάμου Σουζούκι. Η μουσική τους βασιζόταν σε επαναλαμβανόμενους υπνοτικούς ρυθμούς funk και σακεντελικής κατάστασης, στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό πάντοτε και στην επεξεργασία, την πρωτοποριακή που χρησιμοποιούσαν ηχογραφημένου υλικού, διότι κάνανε και πάρα πολλά όσον αφορά και τα soundtrack ταινιών. Vitamin C, ελπίζω όλες οι βιταμίνες να υπάρχουν, και η C και η D και οι ηλεκτρολίτες και το αντίστοιχο μαγνήσιο.

στη δική μας φιέστα του Κεπέντυρας. Αυτό ήταν ένα σκα κομμάτι από τους Μασκατέστα, τους Μεχικανούς, ή αλλιώς συχνά αναφέρονται και ως Μασκατόνιανς. Ειδικεύονται, όπως αντιλαμβάνεστε πολύ σωστά, στη σκα, τη ρέγγε, συνδυάζοντας την ενέργεια του σκα με πνευστά οργανά, έντονες και κιθαριστικές γραμμές, αλλά και γλυκά, έτσι μελωδικά θα λέγαμε, φωνητικά. Τώρα, του Κεπέντυρας, ξέρετε, σημαίνει πως θα ζητήσω από το φεγγάρι να φωτίσει το δρόμο σου.

Η Smoke City ήταν ένα αγγλικό σχήμα της trip hop και acid jazz μουσικής σκηνής, το οποίο δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 1994. Παρέμεινε ενεργό για 8 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2002, και έγινε παγκοσμίως γνωστή για το μοναδικό αυτό συνδυασμό ατμοσφαιρικών ηλεκτρονικών ρυθμών με παραδοσιακά βραζιλιάνικα στοιχεία, όπως η bossa nova που μόλις ακούσατε και η samba. Τα μέλη του σχήματος ήταν τρεις διαφορετικοί έτσι καλλιτέχνες, αρκετά θα λέγαμε ετερόκλητες προσωπικότητες, αλλά πολύ μαζί όσον αφορά την δημιουργία πάνω σε αυτό έτσι που επέλεξαν να κάνουν, δηλαδή να ασχοληθούν και οι τρεις με τη μουσική. Αυτή που επηρέασε βέβαια περισσότερο το σχήμα είναι η Νίνα Μιράντα, ήταν η βασική τραγουδίστρια και συνθέτης με καταγωγή από τη Βρετανία και από τη Βραζιλία. Αντιλαμβάνεστε πως η πολιτισμική της ανατροφή επηρέασε καθοριστικά τον ήχο, ενώ οι στίχοι της εναλλάσσονταν συχνά μεταξύ αγγλικών και πορτογαλικών. Ο Mark Brown επίσης εξαιρετικός παραγωγός του σχήματος και DJ, όπως και ο Chris Frank, κιθαρίστας, πολυοργανίστας, ο οποίος συμμετείχε παλιότερα σε βραζιλιάνικα σχήματα κρουστών, και φυσικά 1977 τεράστια επιτυχία Underwater Love.

0: το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Σε όλα τα intro έχουμε και ένα outro. Δεύτερη ώρα της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, συντονισμένη στον 958, Μερσιάνα Ελευθεριάδου στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής, Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Αρχίσαμε με Kid Loco. Πολύ απλά τα πράγματα. Αυτός ο ιδιαίτερος Γάλλος μουσικός της down tempo και της trip hop σκηνής έγινε παγκοσμίως γνωστός με το δίσκο A Grand Love Story, μια μεγάλη τεράστια έτσι ιστορία αγάπης, ο οποίος δίσκος κυκλοφόρησε το 1997, θεωρεί το κλασικό δείγμα της γαλλικής down tempo σκηνής, συνδυάζοντας ατμοσφαιρικά synths, ρυθμούς, pop μελωδίες, και μάλιστα να πούμε ότι είναι από τους ανθρώπους, ο Kid Loco, που έχει να διαμορφώσει έτσι κομμάτια για το συγκεκριμένο είδος της down tempo σκηνής. Το κομμάτι Relaxing with Cherry.

Plage Isolée, Isolée Levant. Αυτή ήταν η Polo in Pan, ένα εξαιρετικά δημοφιλές γαλλικό ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής που δημιουργήθηκε το 2013 στο Παρίσι από τους Paul Armand Delille, τον Polo Corp και τον Alexander Greenspan, τον Peter Pan. Η μουσική του συνδυάζει house, electro disco, tropical ήχους με μια έτσι vintage αισθητική που θυμίζει, θα λέγαμε, γιατί όχι, θα το τολμήσω, θα το πω ως σχόλιο, τη χρυσή εποχή του Hollywood. Του Hollywood που τότε αγαπούσαμε και εκείνη η Αμερική. Το Caravel είναι ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 2017. Είναι το εμβληματικό μάλιστα ντεπούτο άλμπουμ τους που τους έκανε γνωστούς. Το δεύτερο ήρθε το Κυκλώραμα το 2021. Και το 22 εφάπαξ ένα, η τρίτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, όπου ξεχωρίζουν έτσι αρκετά singles. Το δίδυμο φημίζεται επίσης για τα άκρως χορευτικά και γεμάτα ζωντάνια live sets του. Και αυτή την περίοδο βρίσκονται σε μία έτσι περιοδία, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ.

0: Το Music Takes Me Up είναι ένα κομμάτι γεμάτο ενέργεια, soul electronic κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2008 από τον Βρετανό παραγωγό Mr. Scruff με τη συμμετοχή της soul τραγουδίστριας Alice Russell. Αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του αναγνωρισμένου άλμπουμ Ninja Tuna, το οποίο κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική εταιρεία Ninja Tune. Συνδυάζει jazz funk στοιχεία με broken beat ρυθμούς και κάπως μια πιο έντονη μπασογραμμή εμπνευσμένη από bossa nova. Και το συγκεκριμένο κομμάτι, να πούμε ότι είναι ένα σύμνο στη μεταμορφωτική δύναμη της μουσικής και στο πώς αυτή προσφέρει διάβια καθώς ενώνει ανθρώπους και κόσμους. Secrets of the universe, the mysteries of life and the things that don't make sense all come clear, 'cause music takes me up. Ο Mr. Scruff είναι ο υπέροχος Andrew Carthy, ένας εξαιρετικά επιδραστικός Βρετανός παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά και ταλαντούχος σκητσογράφος με έδρα το Manchester. Είναι γνωστός για τα πολυσυλλεκτικά sets, τη στενή του σχέση με τη δισκογραφική εταιρεία Ninja Tune, την αγάπη του για το τσάι, αλλά και για τα χαρακτηριστικά απλά ασπρόμαυρα σκίτσα τα οποία σχεδιάζει ο ίδιος για τα εξώφυλλά του.
1: Night boat to Cairo.

Madness, τι τρέλα είναι και αυτή. Ένα από τα πιο επιτυχημένα εμβληματικά αγγλικά συγκροτήματα της ska pop σκηνής. Σχηματίστηκαν το 1976, καθαρό Emmy αγγλούρες θα έλεγα. Μιλάμε για Camden Town, Λονδρέζι. Πρωτοστάτησαν στα τέλη της δεκαετίας του 70 στο περίφημα κίνημα της Two-Tone Ska αναβίωσης. Ιδιόρυθμο αγγλικό χιούμορ, πάντοτε γεμάτο ενέργεια τα βίντεο κλιπ, γιατί είμαστε και μια γενιά που ευτυχώς παρακολουθούσαμε μαζί, έτσι με, ακούγαμε μαζί με τον ήχο, παρακολουθούσαμε και την εικόνα και όλες αυτές τις υπέροχες ιστορίες που πλεκόντουσαν και μπερδευόντουσαν. Ιδίως οι Madness είχαν φοβερά χιουμοριστικά αλλά και σουρεαλιστικά βίντεο. Οι Madness επίσης, να πούμε ότι κρύβουν μια συναρπαστική διαδρομή γεμάτη με παρασκήνια, κοινωνικές προκλήσεις, ιστορικά ρεκόρ που διαμόρφωσαν όλη τη βρετανική pop culture. Βέβαια τα χρόνια εκκίνησης ήταν άγρια, γιατί πριν γίνουν διάσημοι τα μέλη του συγκροτήματος ήταν μια παρέα από παιδιά της εργατικής τάξης του Βόρειου Λονδίνου. Οι North London Inventors ήταν το αρχικό τους όνομα το 76, το άλλαξα σε Madness το 79 προς τιμήν ενός τραγουδιού του ιδόλου τους, του Τζαμαϊκανού σκα καλλιτέχνη Prince Buster. Η παρανομία πώς προκύπτει? Όπως αποκάλυψαν οι ίδιοι στην επίσημη αυτοβιογραφική του σειρά ντοκιμαντέρ Before We Was We, Madness by Madness, τα εφηβικά τους χρόνια, είχαν μπλεχτεί σε μικροκλοπές, γκράφιτι, καυγάδες σε μπαρ και η μουσική, λένε όλοι, ήταν αυτή που τους έσωσε. Και έρχεται όμως εδώ να διαχωρίσουμε την ταυτότητά τους, που είναι πολύ σημαντικό. Η παρεξήγηση με τους skinheads. Τα πρώτα τους βήματα, επειδή έπαιζαν γρήγορη σκα μουσική, προσέλκυσαν και ένα βίο ακροδεξιό κοινό, Root Boys Skinheads. Το σχήμα, το συγκρότημα ωστόσο, πήρε αμέσως ξεκάθαρη θέση κατά του ρατσισμού, στηρίζοντας την πολυπολιτισμική ταυτότητα της Two Tone Records. Το συγκρότημα επίσης ήταν γνωστό και για τον απρόβλεπτο και χαοτικό χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια ζωντανών εμφανίσεών τους στη θρηλυκή τηλεοπτική εκπομπή Top of the Pops του BBC, έσπαγαν σκηνικά, πήραζαν τις κάμερες και έκαναν αστείες γκριμάτσες, με αποτέλεσμα υπεύθυνοι του καναλιού να τους επιβάλλουν προσωρινό αποκλεισμό. Αυτή η απαγόρευση λειτουργήσε ως παράσημο, ενισχύοντας τη φήμη τους ως οι επαναστάτες της διπλανής πόρτας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Ηλεκτροφόρ ή αλλιώς ο Μάικ. Παρασόμνια, αυτό είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερο. Είναι και το ομώνυμο όνομα του δίσκου. Παρασόμνια, προσωπικό μουσικό άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα το 2026, πριν από ένα μήνα περίπου. Πρόκειται για ένα instrumental hip hop beat head έργο που αντλεί έμπνευση από προσωπικές εμπειρίες του δημιουργού όσον αφορά τις διαταραχές ύπνου, τις αϊπνίες και τις παραϊπνίες. Συνδυάζει χαρακτηριστικά δηλαδή του άλμπουμ όσον αφορά το μουσικό ύφος, είναι πως συνδυάζει μινιμαλιστικά απόκοσμα, σκοτεινά, περίπλοκα, κομμένα drum breaks, επηρεασμένα από τον underground, από την underground rap της Νέας Υόρκης, ενώ αποτυπώνει την ψυχολογική κατάσταση της στέρησης ύπνου και την αίσθηση των διακεκομένων σύντομων ύπνων επίσης.
1: And last, but by no means least, we know that that's...

0: was great. What a beat. What a sound. It's beyond new wave. If this record isn't on the top 10 by the end of the week,
1: και την Ενστεπίν, Damu the Fudge Monk, ακολουθεί Cream και Boss on the Boat. Με αυτά και με εκείνα θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να σας αποχαιρετήσω, ανανεώνοντας πάντοτε το ραντεβού μας στον 9.58 και πάλι. Αργυρό Αρβανιτίδου ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής, Μερσιάννα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο στην επιμέλεια αυτής. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε. Let me

0: ταυτότητα. Κάποιοι το λένε δικαίωμα. Για όλους όμως είναι η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Στο Mindset συζητάμε για το μήνα περηφάνειας και τη ματιά της Gen Z. Κυριακή στις 5 στην R3.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης. Με ένδυμα περιπάτου.
5: Σάββατο 13 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Art Box Φαργκάνη παρουσιάζεται η παράσταση όνομα Μητρός Λίλιθ. Σε ένα πρωτότυπο κείμενο και σκηνοθεσία της Μαριάντζελας Κατσαβριά, το έργο αντλεί έμπνευση από το μύχο των μυρών και φωτίζει μέσα από τις μορφές της Πανδώρας, της Ευρυδίκης, της Κασάνδρας και της Μέδουσας τη γυναική εμπειρία. Στο θέατρο ΤΑΦ συνεχίζεται η παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν», φέρνοντας στη σκηνή την Εύη Σταμούλη και τη Σοφία Βούλαρη σε μια τρυφερή και ουσιαστική θεατρική συνάντηση. Δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και δύο ζωές που μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Στο θέατρο Κήπου διοργανώνεται το Φεστιβάλ Λαϊκών. Η βραδιά περιλαμβάνει τις προβολές των ταινιών «Ένας άλλος λύκος» και «Ήταν άξιος», ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και συνδέθηκαν με τη λαϊκή κινηματογραφική κουλτούρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας γιορτάζει τα 60 χρόνια του ΜΙΕΤ με τη συναυλία «Ανοιχτές Διαδρομές» στην αυλή του παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη, στη Βίλα Μεχμέτ Καπατζή. Ο Σάιξ Παπαδημητρίου στο πιάνο και η Γεωργία Σιλέου στη φωνή παρουσιάζουν μια επιλογή από την 30χρονη συνεργασία τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις, τραγούδια και αυτοσχεδιασμούς. Στη Μονή Λαζαριστών, οι Q Violins έρχονται με το νέο του show Odyssey Project 2, μια μουσική παράσταση με πρωτότυπες συνθέσεις και νέες δημιουργίες, όπου ο ήχος του βιολιού γίνεται το μέσο για να σου διηγηθούν ιστορίες, να δημιουργήσουν εικόνες και να συνδεθούν με το κοινό. Στο φράγμα της Θέρμης διοργανώνεται ένα αστικό γλέντι με καλεσμένους στα Μπρατίμια. Μια νύχτα γεμάτη αυθεντικούς μακεδονικούς ήχους, δυνατές συγκινήσεις, χορό χωρίς σταματημό και γνήσιο παραδοσιακό γλέντι κάτω από τα αστέρια. Στις 11 η R3 προβάλλει την ταινία του Αλέξη Τσάφα «Dolls of Dresden». Η νέα δημοσιογράφος Άννα γνωρίζει την αντισυμβατική οικαστικό Λοφίλια, η οποία την εντυπωσιάζει με την τέχνη της και τον απελευθερωμένο τρόπο ζωής της. Μεταξύ τους θα ξεκινήσει μια παθιασμένη σχέση, η οποία κρύβει και για τις δυο τους μια σειρά από εκπλήξεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Πουλιά, ποτέ σου μην τα βάνεις. Γιατί είναι ταξιδιάρικα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Σπάσε τον κώδικα.
1: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα.
2: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 9

0: Ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εντευκτήριο Ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης.

Ο Γιάννης Επαμηνώδας ζει στη Θεσσαλονίκη από το 1970. Το 1985 πήρε το πτυχίο της αρχιτεκτονικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 30 χρόνια μετά παρακολούθησε το μεταπτυχιακό του ιστορικού

Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. Επιμελήθηκε πολιτιστικές εκδηλώσεις, οικαστικές και κυρίως ιστορικές εκθέσεις όπως «Η Δύση της Ανατολής», «Θεσσαλονίκη 1863-1873», «Το τέλος της παλιάς μας πόλης», «Από την Καπάνατζα στην Οδό Αγίου Μινά», εκθέσεις για τις οποίες συνέγραψε τα αντίστοιχα βιβλία. Επιμελήθηκε επίσης τον κατάλογο «Σμύρνη, Θεσσαλονίκη 1870-1912, περιφερειακά κέντρα, παγκόσμιες πόλεις, λιμάνια». Η ομότιτλη έκθεση μετά τη Σμύρνη προγραμματίζεται να διχτεί και στη Θεσσαλονίκη. Το ενδιαφέρον του στρέφεται κυρίως στην ιστορία της Θεσσαλονίκης του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου. Γράφει για θέματα τεχνών, αρχιτεκτονικής και ιστορίας και ιδιαίτερα για την τεκμηρίωση ιστορικών φωτογραφιών.

Η πρώτη επιχωμάτωση. Παραλία του Ιστορικού Κέντρου, 1870. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση ως προς τη χρονιά κατά την οποία άρχισε η κατεδάφιση των θαλάσσιων τείχων της Θεσσαλονίκης. Γνωρίζουμε ότι η προκυμαία δημιουργήθηκε με επιχωμάτωση από τα μπάζα της κατεδάφισης. Με αφορμή τον Εχαμά, που πρώτος αναφέρει πως το έργο έγινε το 1866, η χρονιά αυτή αναπαράγεται από όλους σχεδόν τους μεταγενέστερους και ποικίλεται μάλιστα μέχρι το 1869. Ωστόσο, κάποια δημοσιεύματα της ελληνόφωνης εφημερίδας της Κωνσταντινούπολης, Ανατολικός Αστήρ, ξεκαθαρίζουν το τοπίο. Ανταπόκριση από τη Θεσσαλονίκη αναφέρει πως τη Δευτέρα, 1η ή 13 Δεκεμβρίου 1869, το παλιό και το νέο ημερολόγιο τότε είχαν ακόμα 12 ημέρες διαφορά, αντί για 13 στον 20ο αιώνα, τότε λοιπόν έγινε η έναρξη του έργου, που από όλους αναμενόταν με ανυπομονησία, λέει το δημοσίευμα. Η κατεδάφιση του σαθρού τείχους των οχυρώσεων της Θεσσαλονίκης από το φρούριο του Βαρδαρίου μέχρι το Λευκό Πύργο. Με την παρουσία όλων των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, προκρήτων και προξένων, η αυτού εξοχότητα ονομάρχης, ο Σαμπρί Πασάς, πραγματοποίησε την αρχή της κατεδάφισης. Αυτού του τείχους που αναχέτιζε την πρόοδο του τόπου, θεμελιώνοντας έτσι την βελτίωση και τον πλουτισμό της πόλης. Χρησιμοποίησε ένα σημαίνιο σφυρί και

πέρασε ένα λίθο, τον οποίο κράτησε ως ενθύμιο μάλλον ο μηχανικός Βιτάλης. Άλλο δημοσίευμα, 6 μήνες μετά, αναφέρει πως το Σάββατο 6 ή 18 Ιουνίου του 1870 ακολούθησε δεύτερη παρόμοια τελετή. Αυτή τη φορά ο νομάρχης, με την παρουσία των γνωστών επισήμων, κατεβάζει με ανασυρτήρα στον βυθό της θάλασσας εκείνο τον ίδιο λίθο που είχε φυλάξει ο Βιτάλης και θεμελιώνει τη νέα προκυμαία στο ύψος του υγειονομίου της παλιάς καραντίνας, που σήμερα είναι στην πλατεία Δημάρχου Πετρακάκη στα Λαδάδικα. Σύμφωνα με το δεύτερο αυτό δημοσίευμα, το ασημένιο σφυρί το είχε προσφέρει η εβραϊκή κοινότητα, ενώ η ελληνοχριστιανική κοινότητα και οι Άγγλοι είχαν προσφέρει από ένα μυστρί. Όπως και να έχει, γίνεται φανερό ποιοι επιδίωκαν την κατεδάφιση. Η τόσο συμβολική αυτή χειρονομία, η τοποθέτηση του πρώτου λίθου που αφαιρέθηκε από το θαλάσσιο τείχος ως θεμελίου της νέας προκυμαίας, καταδεικνύει την αίσθηση συνέχειας που ήθελαν να προσδώσουν στο έργο οι αξιωματούχοι που προωθούσαν τον εξυγχρονισμό της πόλης στο πλαίσιο των διαταγμάτων των Τανζιμάτ. Επρόκειτο επίσης και για έναν καθησυχασμό των μουσουλμάνων κατοίκων, οι οποίοι αντιστρατεύονταν επί χρόνια την ιδέα της κατασκευής του έργου που προωθούσαν οι ελίτ της πόλης, ίσως και πριν από το 1866 που αναφέρει ο Νεχαμά, επειδή θα ανέτρεπε την παραδοσιακή εικόνα της Θεσσαλονίκης, κατά βάθος την καθεστικία από αιώνων τάξη πραγμάτων. Το πρώτο αυτό επεισόδιο αλλαγής του θαλάσσιου μετόπου της πόλης θεωρείται σήμερα το συμβατικό κατόφλι εισόδου της Θεσσαλονίκης στη νεωτερική εποχή. Θα ακολουθήσουν 2 ακόμα παρεμβάσεις. Στα 1890 η επιχωμάτωση του όρμου από το Λευκό Πύργο μέχρι την Οδό Παρασκευοπούλου, στο Φάληρο, και η μεγάλη επιχωμάτωση της Νέας Παραλίας, που ξεκίνησε προπολεμικά πάλι από το Λευκό Πύργο και έφτασε μέχρι την Οδό Ανθέων το 1969.

Η δεύτερη επιχωμάτωση. Λευκός πύργος Φάληρο, 1890. Η επιχωμάτωση του 1890 έγινε στο πλαίσιο επέκτασης της πόλης προς τις εξοχές, τη συνοικία Χαμηδιέ, και δημιούργησε δημόσια έκταση, η οποία οικοπεδοποιήθηκε και πουλήθηκε σε ιδιώτες. Φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε με υλικά από την κατεδάφιση ενός μέρους των Ανατολικών τυχών, κατά την οποία δημιουργήθηκε η λεωφόρος Χαμηδιέ, η σημερινή Εθνικής Αμήνης. Σε φωτογραφία εκείνης της εποχής διακρίνεται το πρώτο, ήδη επιχωματωμένο τμήμα κοντά στο Λευκό Πύργο, ενώ στον υπόλοιπο όρμο η θάλασσα φτάνει μέχρι την παραλιακή οδό, τη σημερινή 30 Οκτωβρίου του 1944. Στους πολύφιλους γαλλικούς χάρτες του 1898 αποτυπώνεται όλη αυτή η επιχωματωμένη παραλία μέχρι το Φάληρο, με εξαίρεση το τμήμα μπροστά από το σημερινό Δημαρχείο, όπου απέμενε ένας μικρός ορμίσκος στην αδιαμόρφωτη ακόμα εκβολή των ρεμάτων της Ευαγγελίστριας και των Χορτατζίδων. Συνέχεια του δρόμου αυτού που ξεκινούσε από το Λευκό Πύργο ήταν η τότε λεωφόρος των εξοχών, η Γιαλιλάρ, των παραθαλάσσιων αρχοντικών δηλαδή, η σημερινή Βασιλέως Γεωργίου Βασιλίσσης Όλγας, η οποία στο ύψος του Φαλήρου βρισκόταν επίσης σε επαφή με τη θάλασσα. Τα πολυάριθμα ξύλινα κιόσκια που εκτείνονται μέσα στη θάλασσα και συνδέονται μέσω γεφυρών με την ακτή είναι αποδυτήρια, κυρίως για τις λουόμενες κυρίες, σε μια εποχή που τα ελεύθερα θαλάσσια λουτρά αποτελούσαν ακόμη ταμπού για τα κοινωνικά ήθη. Δεδομένου ότι οι παραλίες είναι ακόμα διαμόρφωτες, ανοργάνωτες και βρώμικες από φύκια και ξύλα, πολλά από αυτά τα κιόσκια διέθεταν μια μικρή σκάλα για πρόσβαση στο δώμα, όπου μπορούσε να κάνει κανείς την ηλιοθεραπεία του. Το 1907 με 8, στη βόρεια πλευρά της εκβολής του ρέματος του στρατηγίου, που όπου σήμερα είναι η σημερινή οδή Καφταντζόγλου, Ζέρβα και Γκίζη, θα αναγυρθεί το πρώτο εργοστάσιο της Εταιρείας Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης, του οποίου οι χαρακτηριστικοί μαύροι πύργοι ψήξης θα αυξηθούν από αρχικά έναν σε τέσσερις μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, το πρώτο εργοστάσιο ηλεκτρισμού δημιουργήθηκε και εδώ για την ηλεκτροκίνηση των τραμ. Η Θεσσαλονίκη φωτιζόταν μέχρι τότε με φωταέριο, το οποίο καταργήθηκε μετά την πυρκαγιά του 1917. Στο οικόπεδο αυτό της παλιάς ηλεκτρικής εταιρείας βρίσκεται σήμερα το λιώμενο κτίριο του πρώτου Λυκείου Θεσσαλονίκης, στην αρχή της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο μεγαλύτερο μήκος της, η λεωφόρος αυτή χωρούσε στο εσωτερικό της συνοικίας, αφήνοντας τα πλέον περιζήτητα οικόπεδα προς τη θάλασσα. Μιλάμε πάντα για την λεωφόρο των εξοχών. Και στις δύο πλευρές του δρόμου αναγέρθηκαν πολλές επαύλεις, αρχικά ως παραθεριστικές κατοικίες, αργότερα ως μόνιμες. Τα πολυτελέστερα κτίρια βρίσκονταν προς την παραλία, αλλά ελάχιστα από αυτά χτίστηκαν πάνω στην ακτογραμμή. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά πολύτικα γυαλιά που καθρεφτίζονται στα ήσυχα νερά του Βοσπόρου, ο συχνά τρικυμισμένος θερμαϊκός δεν ευνοούσε μια τέτοια χωροθέτηση. Τα κτίρια βρίσκονταν συνήθως μακριά από την ακτή, στο βάθος ροδόνων ή σκιερών κήπων, ενώ η παραλία διαμορφωνόταν με προκυμαίες, προστατευτικούς φράχτες και αναλυματικούς τείχους, όταν δεν παρέμενε μια αδιαμόρφωτη αμμουδιά. Σε μια σπάνια φωτογραφία από το προσωπικό άλμπουμ του πρίγκιπα Νικολάου, φαίνεται η προκυμαία της Βίλας Καπαντζή και του Σατό Μομπονέρ να θαλασσοδέρνεται από τα κύματα το 1912-13. Ο Νικόλαος είχε εγκατασταθεί στη Βίλα Καπαντζή για ένα διάστημα μετά το 1912. Από τα πιο γνωστά κτίρια του τέλους της Belle Époque μπορούμε να αναφέρουμε την κατεδαφισμένη σήμερα οικία Ιωσήφ Μιζραχή, που στέγασε μεταγενέστερα το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης στο ύψος του σημερινού Δημαρχείου. Την οικία Μανουήλ Σαλέμ, μετέπειτα Ιταλικό προξενείο, που σήμερα βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Την επίσης κατεδαφισμένη έπαυλη Χατζία Γκιάχ, μετέπειτα Τορνιβούκα, με το χαρακτηριστικό κρεμμυδόσχημο τρούλο πάνω στο ακροτήρι των εκβολών του ρέματος Κωνσταντινίδη και λίγο πιο μέσα στην απέναντι όχθη τη σημερινή σχολή Τυφλών. Αρχικά ήταν οικία του Χασάν Πριστίνα και μετέπειτα σχολή Κωνσταντινίδη. Την οικία Οσμάν Αλί Μπέι, που μετά τους Βαλκανικούς πολέμους στέγασε διαδοχικά το βουλγαρικό προξενείο και το ορφανοτροφείο Μέλισσα, και όπου σήμερα εδρεύει το κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Την οικία Γιακόμο Διάνο, το Κυβερνείο, στην οποία στεγάζεται σήμερα το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ κατά το 1916-17
υπήρξε έδρα της προσωρινής κυβέρνησης Βενιζέλου Κουντουριώτη Δαγκλή. Η κατεδαφισμένη ιχθυόσκαλα, μεγάλη σκεπαστή εξέδρα μέσα στη θάλασσα, στο ύψος της Μάρκου Μπότσαρη. Η κατεδαφισμένη οικία του Άλφρεντ Άμποτ, σε μεγάλο διαμπερές οικόπεδο στη γωνία Μπότσαρη, Βασίλισσης Όλγας Κατακάλου, όπου στεγάστηκε και το Βρετανικό Προξενείο. Η οικία Μεχμέτ Καπαντζή, ιδιοκτησία σήμερα της Εθνικής Τράπεζας, στην οποία εδρεύει το μορφωτικό της ίδρυμα, το ΜΙΕΤ. Αυτή υπήρξε κατοικία της Τριανδρίας στην περίοδο 1916-17, ενώ επί 35 χρόνια στέγασε το 5ο και το 8ο γυμνάσιο Αρένων. Η οικία Διράν Αμπντουλάχ, γνωστή ως καφενείο Σατό Μομπονέρ, μετέπειτα οικοτροφείο της σχολής Αγλαία Σχοινά, σήμερα επίσης σε κακή κατάσταση. Και η κατεδαφισμένη οικία του Εδουάρδου Σαρνό, μετέπειτα κλέαρχου Χατζηλαζάρου, κατοικία του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου το 1912-13 και το διάδοχό της κτίριο του Παρθεναγωγείου της Mission Lake Française, στο οποίο θα στεγαστεί και πάλι σύντομα το 5ο γυμνάσιο Αρένων. Μετά τη δολοφονία του βασιλιά, ο κήπος ονομάστηκε Parc Roi Georges και η στάση των αστικών λεωφορείων επίσης Γεωργίου.

Η τρίτη επιχωμάτωση. Λευκός πύργος Ανθέων 1939 με 1969. Η τελική επιχωμάτωση της ακτής της Ανατολικής, στην ουσία της Νότιας Θεσσαλονίκης, και η δημιουργία της νέας παραλίας προβλεπόταν σε μελέτη του 1939. Και ενώ εν γέννη πιστεύεται ότι η κατασκευή της ξεκίνησε μετά τον πόλεμο, η πραγματικότητα αποκαλύπτεται και πάλι διαφορετική. Σε βρετανική αεροφωτογραφία στο τέλος του πολέμου, του 1944 τον Αύγουστο, φαίνεται καθαρά πως οι εργασίες είχαν ήδη ξεκινήσει και προφανώς διακόπηκαν λόγω της κατοχής. Πρόλαβε να πραγματοποιηθεί η προβλήτα όπου σήμερα βρίσκονται οι ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, καθώς και οι δύο βραχίονες των κρυπηδωμάτων εκατέρωθεν, από τη μία μέχρι το Βασιλικό Θέατρο και από την άλλη μέχρι περίπου την Οδό Αγίας Τριάδας. Το πρώτο κρυπίδωμα, μάλιστα, λειτουργήσε ως κυματοθράφστης το αυτοσχέδιο λιμενίσκου που παρέμενε ακόμα ανεπίχωτος και φιλοξενούσε μικρά καΐκια. Επιπλέον είχαν γίνει και οι πρώτες επιχώσεις μπροστά από την ηλεκτρική εταιρεία και μέχρι το ύψος της οδού Ευζώνων. Μετά τον πόλεμο, η επιχωμάτωση έφτασε στο ρέμα της σχολής Τυφλών, το ρέμα Κωνσταντινίδη, και σε δεύτερη φάση στο ρέμα του Κυβερνίου, του Λαογραφικού Μουσείου. Φωτογραφίες του 1962 δείχνουν προς το δεύτερο τμήμα. Είχε ήδη αποπερατωθεί για τον εορτασμό της 50ης επετείου από την ενσωμάτωση της πόλης στο ελληνικό κράτος. Στην επόμενη φάση, η επιχωμάτωση έφτασε το 1969 μέχρι την αρχή της οδού Ανθέων, τη σημερινή Γεωργίου Παπανδρέου. Η Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 315 π.Χ., όταν είχε γίνει πλέον φανερό πως όλος ο δυτικός μυχός του Θερμαϊκού, που τότε έφτανε μέχρι τις πρόποδες του Βερμίου, των Πιερίων και του Πάικου, κινδύνευε να μετατραπεί σε λιμνοθάλασσα από την ύλη του Αξιού και του Αλιάκμονα. Το ίδιο το λιμάνι της Πέλλας έπαψε μετά από λίγο να είναι λειτουργικό και τελικά ολόκληρη περιοχή εξελίχθηκε στο γνωστό Βάλτο ή Λίμνη Γιαννιτσών που αποξηράνθηκε το 1929-32. Στην απέναντι πλευρά του Θερμαϊκού, η Θεσσαλονίκη διέθετε μόνον εποχικούς χυμάρους οι οποίοι δεν την απειλούσαν με επίχωση. Στην ανατολική λοιπόν πλευρά της πόλης, από τον Λευκό Πύργο μέχρι τον Αλευρόμηνο τον Αλατίνη, υπήρχαν 6 χύμαροι, οι κυριότεροι από τους οποίους σχημάτιζαν μικρά ακροτήρια στις εκβολές τους, που σήμερα δεν είναι πλέον ορατά. Τα μεν νερά των χυμάρων παροχετεύθηκαν στην περιφερειακή Τάφρο, οι δε εκβολές τους υπερκεράστηκαν από την επιχωμάτωση της νέας παραλίας. Οι χύμαροι αυτοί, ξεκινώντας από τα ανατολικά τείχη της πόλης, ήταν της Ευαγγελίστριας, που συνέβαλε στο ρέμα των Χορτατζίδων, των Χορτατζίδων που εξέβαλε δίπλα στην παλιά ηλεκτρική εταιρεία, του Στρατηγίου που κατέληγε στα νότια της ηλεκτρικής εταιρείας, του Κωνσταντινίδη, Δευτερντάρ, που εξέβαλε δίπλα στη σχολή Τυφλών, του Κυβερνίου, Αρσλάν, που έβγαινε στα νότια του Λαογραφικού Μουσείου, του Μεγάλου Λάκου, του Μπουγιούκ Ντερέ, που εξέβαλε στη Γεωργίου Παπανδρέου κοντά στο σημερινό 5ο Γυμνάσιο, και τέλος του Ντεπό, που έβγαινε στα νότια του Αλευρόμηλου Αλατίνη. Από αυτά τα μικρά ακροτήρια σώζονται μόνο τα ίχνη του ρέματος του Κυβερνίου, στις εκβολές του οποίου βρίσκονται σήμερα οι θαλάσσιοι όμιλοι μπροστά από το Λαογραφικό Μουσείο. Εκεί η μεγάλη προεκβολή του ακροτηρίου ξεπερνούσε το κρυπίδωμα της νέας χάραξης και έτσι αποφασίστηκε να δοθεί ο χώρος που προέκυπτε στους ομίλους. Είναι χαρακτηριστικά τα ρηχά νερά στο σημείο αυτό, κατάλοιπο των προσχώσεων του παλιού ρέματος. Κατά μήκος της βόρειας κρυπίδας των ομίλων εκτινόταν η θαλάσσια σκάλα του κεραμοποιείου Αλατίνη, όπου έφτανε μια στενή σιδηροδρομική γραμμή Ντεκοβίλ, μια στενή γραμμή δηλαδή, με την οποία μεταφέρονταν τα προϊόντα του εργοστασίου για να φορτωθούν στα πλοία. Το τεράστιας έκτασης εργοστάσιο έκλεισε μετά από πυρκαγιά γύρω στο 1939 και μεταφέρθηκε στη Νέα Ελβετία. Η μεταπολεμική ανάπτυξη των οδικών μεταφορών θα καθιστούσε ούτως ή άλλως σύντομα άχρηστη τη σκάλα. Η επιχωμάτωση του παραλιακού μετόπου σε όλο το μήκος της συνοικίας επέφερε την απώλεια της γραφικής εικόνας των εξοχών προς τη θάλασσα που είχε σχηματιστεί στα χρόνια της μετάβασης από τον 19ο στον 20ο αιώνα. Στην πραγματικότητα, οι κατοικίες δεν είχαν ποτέ την κυρία όψη τους στην πλευρά της ακτής και αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη άλλων χρήσεων, εργοστασίων, καρνάγιων, προβλητών, είχε ως αποτέλεσμα να μην διαμορφωθεί ενιαίο κτηριακό μέτωπο πάνω στη θάλασσα. Επιπλέον, η ανυπαρξία παραλιακού δρόμου δεν επέτρεπε στην πράξη τη θέαση της συνοικίας παρά μόνον από πλεούμενα. Η καταστροφή όμως αυτής της έστω και εξειδανικευμένης εικόνας θα άνοιγε σε συνδυασμό με τη μεταπολεμική έξαρση της ανοικοδόμησης
το δρόμο για τη συστηματική καταδάφιση των παλιών αρχοντικών. Ωστόσο, η κατασκευή της νέας παραλίας και της λεωφόρου Kennedy, της σημερινής Μεγάλου Αλεξάνδρου, απέδωσε στην πόλη μια εκτεταμένη ζώνη πρασίνου και περιπάτου και ένα μεγάλο άξονα οδικής κυκλοφορίας ως έξοδο προς τα νότια περίχωρα και το αεροδρόμιο. Παρόμοιες επιχωματώσεις και διαμορφώσεις παράλιων μετόπων για λιμενικές, κυκλοφοριακές ή αθλητικές χρήσεις έχουν εκτελέσει πολλές μεσογειακές πόλεις, με πιο κοντινό και σαφές παράδειγμα τη Σμύρνη. Χειρότερη περίπτωση είναι εκείνη της Γένοβας, στην οποία έχει κατασκευαστεί μια υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή της παλιάς πόλης, το Μη Χείρον

Ιστορία ανταγωνιστική δύο πόλεων. Ο διαβόητος ανταγωνισμός ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα είναι ένα ιστορικό φαινόμενο που εκδηλώνεται με τη στάση μειονεξίας των επαρχιωτών, έστω και συμπρωτευουσιάνων Θεσσαλονικιών, απέναντι στην ελληνική πρωτεύουσα, αλλά στην πραγματικότητα έχει βαθιές ιστορικές ρίζες που πάνε πολύ πίσω, πριν από την ίδρυση της ίδιας της Θεσσαλονίκης, και αγγίζουν την αρχαία αντιπαλότητα Αθήνας Μακεδονίας και Δημοσθένη Φιλίππου για την κυριαρχία στον ελληνικό κόσμο. Σήμερα το πιο έκδηλο σύμπτωμα εμφανίζεται στο γηπεδικό φανατισμό, Βούλγαροι χαμουτζίδες, μα και στην έμφυτη καχυποψία των Θεσσαλονικιών απέναντι σε ό,τι εκπορεύεται από το Αθηναϊκό κέντρο. Δεν πρόκειται για διάθεση αυτονόμησης, τέτοιες σκέψεις, ακόμα και αν υπάρχουν, ποτέ δεν κέρδισαν τις καρδιές των ανθρώπων και στην πράξη παρέμειναν πάντοτε στο επίπεδο της φεδρότητας. Ωστόσο, είναι βαθιά εδρεωμένη η πίστη πως είμαστε διαφορετικοί. Η Θεσσαλονίκη σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της υπήρξε μια μεγάλη πόλη, ποτέ πρωτεύουσα, αλλά πάντοτε σημαντική σε τρεις διαδοχικές αυτοκρατορίες. Ως έδρα τετράρχη στη Ρωμαϊκή, ως συμβασιλεύουσα στη Βυζαντινή, ως το μεγαλύτερο κέντρο των ευρωπαϊκών κτίσεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά την Κωνσταντινούπολη. Η Αθήνα, από την άλλη, ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη εποχή, έπαψε να είναι μεγάλη και σημαντική. Στη νεότερη ιστορία, που ξεκινά με την Ελληνική Επανάσταση, οι δύο πόλεις είχαν σαφές διαφορετικό βάρος. Η Θεσσαλονίκη ήταν μια μεγαλούπολη περίπου 80.000 κατοίκων, τρίτη πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, και η Αθήνα ένα μικρό χωριό με λιγότερους από 10.000 ανθρώπους, που το θυμούνταν όσοι μπορεί να γνώριζαν ιστορία εκείνη τα χρόνια για το κλαίος των αρχαίων ημών. Στον αιώνα που ακολούθησε, σε όλο δηλαδή τον 19ο, κανείς δεν υποψιαζόταν πως οι δύο πόλεις θα κατέληγαν αντίζηλες μέσα στον 20ο, άτυπες πρωτεύουσες της Νότιας και της Βόρειας Ελλάδας. Το 1821 η Αθήνα δεν υπήρχε καν στη συνείδηση των ανθρώπων ως υποψήφια πρωτεύουσα ενός μελλοντικού κράτους, ενώ η Θεσσαλονίκη από πολύ νωρίς έχανε την ευκαιρία της χειραφέτησης, καθώς η επανάσταση στη Μακεδονία, όπως και στη Σμύρνη, την Κρήτη, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο, θα πνιγόταν στο αίμα και θα έσβηνε. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι εξέλιξη θα είχαν πάρει τα πράγματα αν η επανάσταση του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία είχε πετύχει και είχε ξαπλωθεί ομαλά προς τα νότια, αντί να μεταφυτευτεί με ένα άλμα στην Πελοπόννησο, όπου και θα είχε τελικά καλύτερη τύχη. Η αλήθεια είναι πάντως πως στην ίδια τη Θεσσαλονίκη υπήρχε τότε αναλογικά πολύ λιγότερος ελληνικός πληθυσμός, γύρω στο 20% του συνόλου της. Δεν είναι τυχαίο πως δεν συναντούμε καθόλου φιλικούς στην πόλη. Η επανάσταση στη Μακεδονία δεν αφορούσε τη Θεσσαλονίκη, παρόλο που οι πρόκριτοί της πλήρωσαν προληπτικά μάλλον το τίμημα της πιθανής εξέγερσης με αγχώνες στο διάσημο πλατάνι του Λευκού Πύργου, όπως θέλει ο τοπικός θρύλος. Οι πιο γνωστές εστίες στη Μακεδονία εντοπίζονταν στον Όλυμπο, την Άουσα και τη Χαλκιδική.

Οπότε, μέχρι και τη μεταφορά της ελληνικής πρωτεύουσας στην Αθήνα το 1834, καμία από τις δύο πόλεις δεν εγείρει αξιώσεις υπερίσχυσης έναντι της άλλης. Στην πράξη, αγνοούν αλλήλους. Ειδικά η Θεσσαλονίκη θα παραμείνει υπό Οθωμανική κυριαρχία για ακόμη 80 χρόνια μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, πράγμα που θα καθορίσει και τη μοίρα της ως ουραγού. Ωστόσο, θα ενταχθεί στο ευρύτερο σχήμα εξυγχρονισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, των διαταγμάτων Τανζιμάτ, που περιλάμβανε όλους τους τομείς της διοίκησης, τα εκτεταμένα δημόσια έργα, τις συγκοινωνίες, την παιδεία, τα καταστατικά των κοινοτήτων, των Μιλέτ. Αυτό μέσα στα επόμενα περίπου 50 χρόνια, από το 1870 ως το 1917, από την κατεδάφιση δηλαδή του θαλάσσιου τείχους μέχρι την πυρκαγιά, θα καταστήσει τη Θεσσαλονίκη μια εντελώς διαφορετική εξυγχρονισμένη πόλη, την πιο εκδυτικισμένη και προωθημένη πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στην κορύφωση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με την παρουσία περίπου 600.000 συμμαχικών στρατευμάτων της Αντάντ, η Θεσσαλονίκη έφτασε στην ακμή του κοσμοπολιτισμού της και έγινε γνωστή σε όλη την Ευρώπη εκείνης της γενιάς ως Σαλόνικα ή Σαλονίκ. Όλα αυτά θα τελείωναν τραγικά με την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου του 1917, την αποχώρηση των στρατευμάτων και την έλευση 300.000 προσφύγων μετά το 1922-23. Με την επιβολή των νέων εθνικών συνόρων ακριβώς στα βόρειά της και τη συνακόλουθη απώλεια της ενδοχώρας της, που η ακτίνα επιρροής της εν δυνάμει έφτανε μέχρι τη Βιέννη, επρόκειτο πλέον για μια πόλη σε νέα τροχιά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά. Η ανταλλαγή του 1923 και ο βίαιος ξεριζωμός της εβραϊκής κοινότητας το 1943 θα οδηγούσε σε μια ομοιογενή, μικροαστική, επαρχιακή πόλη, σαφώς υποδεέστερη της Αθήνας, απέναντι στην οποία καλεί το πλέον να παίξει δεύτερο βιολί. Επίσης, η διαρκής αιμορραγία του ανθρώπινου δυναμικού της προς όφελος της πρωτεύουσας πρόσθεται επιπλέον πικρία στους αναπομείναντες κατοίκους της. Στο πλαίσιο βέβαια του Ελληνοοθωμανικού ανταγωνισμού, όπου οι δύο χώρες αμιλώνται για το ποια θα εκδυτικοποιηθεί γρηγορότερα από την άλλη, η Ελλάδα μάλιστα ως το περίφημο πρότυπο βασίλειο της Ανατολής, οι αντίπαλες πόλεις είναι αντίστοιχα η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολη. Μόνο όταν το όραμα της μεγάλης ιδέας πάψει να υφίσταται και η βασιλεύουσα χαθεί οριστικά από τον ορίζοντα, θα κληθεί η Θεσσαλονίκη να παίξει τον δεύτερο πόλο του κράτους, εκείνον της Βυζαντινής παράδοσης, ενώ η Αθήνα θα κρατάει τα πρωτεία της αρχαιότητας. Το κρίσιμο σημείο καμπής στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο πόλεις, αυτό που θα αποτελούσε και τη θριαλίδα του ανταγωνισμού, θα ερχόταν με το ξέσπασμα του εθνικού διχασμού 4 χρόνια μετά την απελευθέρωση και τη δύσκολη ενσωμάτωση. Ο ελληνικός στρατός μπήκε στη Θεσσαλονίκη διαξηρά στις 26 Οκτωβρίου του 1912, ο Βενιζέλος έφτασε διαθαλάσσης στις 26 Σεπτεμβρίου του 1916 για να ηγηθεί της επαναστατικής κυβέρνησης εθνικής άμυνας και μετά από αυτό η χώρα κόπηκε στη μέση ανάμεσα στην παλιά Ελλάδα και τις νέες χώρες. Το διάστημα αυτό δεν ξεπερνά τους 8 μήνες, όμως ο διχασμός θα κρατούσε άλλα 8 πικρά χρόνια μέχρι την τραγωδία του Μικρασιατικού και την ανακήρυξη της εύθραστης δημοκρατίας το 1924. Οι δε συνέπειές του θα εξακολουθούσαν να στοιχιώνουν την Ελλάδα μέχρι την παλινόρθωση του 1935, την κατοχή και τον εμφύλιο.

Στη συνείδηση των κατοίκων του παλιού βασιλείου, των νοτιοελλαδιτών, η Θεσσαλονίκη και γενικότερα οι νέες χώρες θα συμβόλιζαν για πάντα τον αποστάτη, τον ανένταχτο, τον δύσκολα ενσωματωνόμενο. Επιπλέον, οι τρεις σύντομες έστω κατοχές περιοχών της Μακεδονίας και της Θράκης από τη Βουλγαρία, για την Ανατολική Μακεδονία αυτές ήταν το 12-13, το 15-18, το 41-44, κόλλησαν στους Έλληνες κατοίκους τους τη ρετσινιά του Βούλγαρου, που θα έκανε λαμπρή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα μετά τον τελευταίο πόλεμο. Η τελευταία βουλγαρική κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης υπήρξε πολύ σκληρότερη της αντίστοιχης γερμανικής ή ιταλικής στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ επρόκειτο όχι για απλή διοικητική κατοχή, αλλά για ιωνία ενσωμάτωση. Κλείσιμο των ελληνικών σχολείων και λειτουργία μόνο βουλγαρικών, αλλαγή ονομοσιών οδών, αντικατάσταση φορέων και ιδρυμάτων από αντίστοιχα βουλγαρικά, πράξεις που έχουν μείνει ανεξίτηλες στη μνήμη εκείνων των γενεών. Οπότε ο χαρακτηρισμός τους ως Βουλγάρων αποτελεί βαριά και άδικη χλέβη απέναντι σε ανθρώπους που κράτησαν ψηλά το ελληνικό φρόνημα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια.

Μεταμορφώσεις ενός δρόμου. Από την Καπάνατζα στην Οδό Αγίου Μινά. Στις αρχές Νοεμβρίου του 2018 ξεκίνησε να εφαρμόζεται η ανακατασκευή που είχε σχεδιαστεί για την Οδό Αγίου Μινά στο τμήμα μεταξύ Βενιζέλου και Ιώνος Δραγούμη. Το έργο εντασσόταν σε ένα γενικότερο σχέδιο αναπλάσεων δρόμων της Θεσσαλονίκης που προωθούσε η διοίκηση Μπουτάρη και χρηματοδοτούσε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τα συνεργεία είχαν αρχίσει να κόβουν και να αφαιρούν την άσφαλτο με σκοπό να την αντικαταστήσουν με πλάκες μαρμάρου παρόμοιες με εκείνες στο τμήμα που είχε ήδη κατασκευαστεί από την Ίωνος Δραγούμη μέχρι την πλατεία Εμπορίου 3 χρόνια νωρίτερα. Η έκπληξη ήρθε όταν αποκαλύφθηκε αυτό που αρχικά έμοιαζε με σωλήνα και στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ως σιδηροτροχιά του παλιού τραμ της Θεσσαλονίκης, του καταργημένου από τη δεκαετία του 1950. Η συνέχεια της ιστορίας έφερε την τροποποίηση της μελέτης και την ανάδειξη ολόκληρης της διαδρομής του τραμ μέσα στην Οδό Αγίου Μινά. Τις δύο σιδηροτροχιές και το ανάμεσά τους λιθόστρωτο που επιβίωνε κάτω από την άσφαλτο. Ήταν μοναδική συγκυρία να μην έχουν ξυλωθεί οι γραμμές, αλλά απλώς να έχουν σκεπαστεί. Σε όλους τους άλλους δρόμους της πόλης, οι γραμμές είχαν αφαιρεθεί και μάλιστα με πρωθυπουργική συμμετοχή και με τη μέγιστη τότε δυνατή δημοσιότητα. Ήταν η εποχή που ολόκληρη η Ελλάδα εξυγχρονιζόταν και πάνω στην αδειμονία της να καλύψει το κενό της επανάπτυξης, ξύλωνε το ηλεκτροκίνητο τραμ για να το αντικαταστήσει με πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, όπως και κατεδάφιζε παλιά αρχοντικά για να βάλει στη θέση τους νέες πολυκατοικίες που τότε φάνταζαν ως η λύση της επαγγελίας. 65 χρόνια είναι κοντά στο όριο της ανθρώπινης μνήμης. Οι σημερινοί ογδοντάριδες θα ήταν 15χρονοι το 1953, όταν η γραμμή νούμερο 1 του τραμ ξυλώθηκε από την Τζιμισκή και στη συνέχεια από τους άλλους δρόμους της πόλης. Οπότε υπάρχουν ακόμη εν ζωή άνθρωποι που είχαν γνωρίσει το τραμ και θυμούνται πράγματα. Αξιοποιώντας εν μέρη αυτή τη μνήμη και εν μέρη αρχιακό υλικό, φωτογραφίες και κείμενα, το ΜΙΕΤ οργάνωσε και παρουσίασε στο βιβλιοπωλείο του Τσιμισκή 11 την έκθεση Μεταμορφώσεις ενός δρόμου, από την Καπάνατζα στην Οδό Αγίου Μινά. Κατά τη διάρκεια της οποίας, στις 8 Ιουνίου του 2019, αποδόθηκε στο κοινό της πόλης και ο νέος πεζόδρομος. Όπως προδίδει ο τίτλος της, η έκθεση δεν περιορίστηκε στην υπόθεση του τραμ, αλλά αποτέλεσε μια αναδρομή στην ιστορία του δρόμου και των περιπετειών του, ρημοτομικών, οματολογικών και άλλων, στη διάρκεια των 150 χρόνων που μεσολάβησαν από την κατεδάφιση του θαλάσσιου τείχους και την επακόλουθη είσοδο της Θεσσαλονίκης στη νεωτερική εποχή. Την έκθεση συνόδευσε ο σχετικός κατάλογος που περιέλαβε όλα τα τεκμήρια και τα κείμενα που παρουσιάστηκαν, ενώ ενισχύθηκε με διαλέξεις και ξεναγήσεις στο πατάρι του βιβλιοπωλείου.

Η ευρύτερη περιοχή από τον Άγιο Μινά και τη γειτονική πλατεία Εμπορίου μέχρι τα Λαδάδικα, την πλατεία Αποβάθρας και την πλατεία Ελευθερίας είναι συνυφασμένη με σημαντικές στιγμές του νεότερου βίου της Θεσσαλονίκης από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Στη Βενιζέλου χτυπούσε η καρδιά του εμπορικού κέντρου, ενώ η οδός Κατούνη οδηγούσε κατευθείαν στο κέντρο του λιμανιού. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, το τμήμα της Οθωμανικής οδού Καπάνατζα, που σήμερα ονομάζεται Αγίου Μινά, αλλά και η νέα Τσιμισκή του σχεδίου Εμπράρ στην ίδια περιοχή, συγκέντρωσαν σταδιακά τις έδρες των μεγάλων ελληνικών τραπεζών στη Θεσσαλονίκη και ανταγωνιζόταν ανοιχτά τον γειτονικό Φραγκομαχαλά, που ήταν το παραδοσιακό εβραϊκό κέντρο των οικονομικών συναλλαγών. Από αυτές, η Τράπεζα της Ανατολής μετακινήθηκε το 1924 σε ιδιόκτητο οικόπεδο, όπου ανοίγερε νέο λαμπρό μέγαρο με όψεις στην Τσιμισκή και στην Αγίου Μινά. Αυτό καταδαφίστηκε το 1963 για να αντικατασταθεί από το σημερινό κτίριο, όπου στεγάζεται το βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ. Στην Αγίου Μινά έκανε αναστροφή και η γραμμή νούμερο 1 του τραμ, το οποίο στα 1927 μετακινήθηκε από την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης στη Νέα Τσιμισκή, προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα το εμπορικό κέντρο.

Το προνόμιο λειτουργίας των τροχιοδρόμων παραχωρήθηκε το 1890 στον Χαμπτή Μπέι, έναν τονμέ επιχειρηματία και δήμαρχο της πόλης, στον οποίο οφείλονται πολλά από τα έργα υποδομής της Θεσσαλονίκης. Ο Χαμπτή συνέστησε ανώνυμη εταιρεία με βελγικά κεφάλαια και τελείωσε την αρχική γραμμή μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Ο πρώτος σειρμός του τραμ δρομολογήθηκε τον Μάιο του 1893 στη γραμμή νούμερο 1, Ντεπό, πλατεία Ολύμπου, μετέπειτα πλατεία Ελευθερίας. Παρόλο που το αμαξοστάσιο δεν ήταν ακόμη σε χρήση λόγω της καθυστέρησης κατασκευής της γέφυρας στο Μεγάλο Ρέμα, στο ύψος της σημερινής στάσης Γεωργίου. Η γραμμή αυτή ονομαζόταν και τραμ των εξοχών. Υπήλατο για 15 χρόνια, το τραμ λειτουργούσε πάνω σε μονής κατεύθυνσης γραμμή, με μικρές βοηθητικές παρακαμπτήριες για την εξυπηρέτηση της δεύτερης κατεύθυνσης. Στα σημεία αυτά είχαν χωροθετηθεί και οι στάσεις, ώστε να γίνεται εκμετάλλευση του χρόνου αναμονής για το σειρμό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή η πρώτη γραμμή επεκτάθηκε σύντομα και περνώντας πίσω από το δεύτερο τελωνείο, μπροστά από το φρούριο Βαρδαρίου, τον Τοπχανέ, και πάνω από τη γέφυρα της παλιάς κήτης του Δενδροποτάμου, στην 26η Οκτωβρίου, έφτανε με δύο κλάδους μέχρι τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό και μέχρι τον κήπο του Μπέστσιναρ. Η δεύτερη γραμμή, χρησιμοποιώντας την ίδια διαδρομή από τον Ντεπό μέχρι το Λευκό Πύργο, διακλαδιζόταν προς το Συντριβάνι και διέσχιζε την Εγνατία μέχρι την πύλη Αξιού. Από εκεί επεκτάθηκε μέχρι τη γέφυρα του Δενδροποτάμου και συνάντησε την παραλιακή γραμμή προς το σταθμό και τον Μπέστσιναρ, κλείνοντας τον κύκλο γύρω από το ιστορικό κέντρο της πόλης. Μία επιπλέον εγκάρσια γραμμή συνέδεσε τους δύο βασικούς άξονες, Νίκης και Εγνατίας, ακριβώς μέσα από το εμπορικό κέντρο, στη Βενιζέλου, περνώντας και κάτω από τα σκεπαστά της. Τα βαγόνια του υπήλατου τραμ είχαν δύο ανοιχτούς εξώστες μπρος και πίσω, θέσεις τριών κατηγοριών, εξωτερικές κουρτίνες για προστασία από τον ήλιο και σφυρίχτρα στην οροφή για να προειδοποιεί τους πεζούς. Απαντώντας στον ανταγωνισμό της ακτοπλοϊκής εταιρείας που είχε δρομολογήσει καραβάκια στο Θερμαϊκό από το 1906 και έκλεβε την πελατεία των τραμ, η εταιρεία τροχιοδρόμων προχώρησε στην εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου τραμ. Το 1907 ιδρύθηκε η Εταιρεία Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης, η οποία τον Απρίλιο του 2012 συγχωνεύτηκε με τους τροχιοδρόμους που κατανάλωναν τη μεγαλύτερη παραγόμενη ενέργεια του εργοστασίου της ηλεκτρικής εταιρείας στην αρχή της σημερινής Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δευτερεύουσες γραμμές δημιουργήθηκαν επίσης από τη Χαριλάου προς Συντριβάνι μέσω της Λεωφόρου Στρατού και προς τον Ντεπό μέσω της Οδού Μαρτίου.

Ο ηλεκτρικός τροχιόδρομος εγκατέστησε εναέριες γραμμές παροχής ρεύματος, από τις οποίες ο πρώτος σειρμός έπαιρνε κίνηση μέσω μιας κεραίας, ενός παντογράφου, που ακουμπούσε στα καλώδια, ενώ ένα δεύτερο βαγόνι απλώς σειρώταν από το πρώτο. Οι σειρμοί είχαν διπλή θέση οδηγού μπρος και πίσω, ώστε να μπορούν να κινηθούν και προς τις δύο κατευθύνσεις με ανάλογη στροφή της κεραίας. Στις ώρες αιχμής μπορούσε να προστηθεί και επιπλέον βαγόνι, το οποίο συνήθως βρισκόταν σταθμευμένο σε κάποιον παρακαπτήριο κλάδο του δικτύου. Στη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου, οι Αγγλογάλοι κατασκεύασαν μια εσωτερική σιδηροδρομική γραμμή που ένωνε τον παλιό σταθμό και το λιμάνι με τη Μίκρα, περνώντας από τη Λεωφόρο Νίκης, δίπλα στις γραμμές του τραμ. Στη συνέχεια, διέσχιζε το πεδίο του Άρεως και μέσω της οδού Κωνσταντινουπόλεως και του κεραμοποιείου Αλατίνη κατέληγε στα συμμαχικά νοσοκομεία και το αεροδρόμιο της Μίκρας. Το 1927, εν ώψη των εργασιών υπερύψωσης της Λεωφόρου Νίκης, κατά περίπου ένα μέτρο, η γραμμή νούμερο 1 του τραμ ξυλώθηκε και τοποθετήθηκε στη Νέα Τσιμισκή, στην οποία ερχόταν από το Λευκό Πύργο μέσω της Παύλου Μελά, της Διαγωνίου. Επειδή όμως η Νέα Τσιμισκή είχε τότε φτάσει μόνο μέχρι την οδό Κατούνη, το τραμ έπρεπε να κάνει αναστροφή για να επιστρέψει στον τεπό. Αυτή γινόταν μέσω της θηλιάς γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο Βενιζέλου Αγίου Μινά, Ίωνος Δραγούμη, Νέα Τσιμισκή. Η πρόσβαση του τραμ προς τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό γινόταν πλέον μόνο μέσω της γραμμής της Εγνατίας 26 Οκτωβρίου. Όταν θα διανυγόταν τελικά ο άξονας Τσιμισκή Πολυτεχνείου, το τραμ ήταν ήδη παρελθόν. Η Εταιρεία Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης, η ΕΤΙΘ, κρατικοποιήθηκε το 1940, όταν έληξε και το προνόμιο της εκμετάλλευσης από τους Βέλγους. Μετά την κατοχή και τον εμφύλιο, το τραμ φαινόταν πως παρήκμαζε, αφού δεν γίνονταν πλέον νέες επενδύσεις σε εξοπλισμό και συντήρηση του υλικού. Ήταν η εποχή της ανάδυσης και προώθησης των διζελοκίνητων λεωφορείων, τα οποία ανταγωνίζονταν δραματικά και πολλές φορές προκλητικά το παλιό μέσο σταθερής τροχιάς. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στο τραμ και το λεωφορείο απέκτησε έντονη πολιτική χρειά. Την επαύριο του εμφυλίου, τα πάθη τροφοδοτούνταν από τους αριστερούς υπερασπιστές του δημόσιου τραμ και από τους δεξιούς ιδιώτες λεωφοριούχους που συνέστησαν τελικά τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Η γραμμή του τραμ στην Τσιμισκή ήταν η πρώτη που ξυλώθηκε το 1953. Όμως το νούμερο 1 των διάδοχων λεωφορείων εξακολουθούσε να εξυπηρετεί τη διαδρομή αποθήκη, ντεπό δηλαδή, νέος σιδηροδρομικός σταθμός. Στη συλλογική μνήμη της πόλης πάντως, υπεύθυνος για την απομάκρυση του τραμ παραμένει ο Υπουργός Δημοσίων Έργων της κυβέρνησης Παπάγου, ο Κωνσταντίνος Καρμαλής, ο οποίος προώθησε δραστικά και με συμβολικές χειρονομίες την αντικατάστασή του από τα λεωφορεία. Η κρατική ΚΕΤΙΘ διαλύθηκε οριστικά επί Πρωθυπουργίας του 1957. Το δίκτυο του τραμ της Θεσσαλονίκης είχε φτάσει στην ακμή του τα 25 χιλιόμετρα. Σήμερα, με πολύ μεγάλο κόστος και καθυστέρηση, προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη βασική γραμμή του μετρό, αυτά τα πρώτα 9,5 χιλιόμετρα. Η κατάργηση του τραμ υπήρξε ένα παγκόσμιο μεταπολεμικό φαινόμενο, που συνδυάστηκε με την έκρηξη της χρήσης ιδιωτικών μέσων μετακίνησης και την κατανάλωση υγρών καυσίμων. Ήδη όμως, εδώ και κάποιες δεκαετίες, τα τραμ έχουν επιστρέψει στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων. Σύγχρονα, γρήγορα, άνετα, αθόρυβα και φιλικά προς το περιβάλλον. Παρόλο που το καμπανάκι τους δεν μπορεί να ηχήσει ξανά όπως παλιά, ντράγκα ντρούγκ.

εντευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Art Box Φαργκάνη παρουσιάζεται η παράσταση «Όνομα Μητρός Λίλιθ». Σε ένα πρωτότυπο κείμενο και σκηνοθεσία της Μαριάντζελας Κατσαβριά, το έργο αντλεί έμπνευση από το μύχο των μυρών και φωτίζει μέσα από τις μορφές της Πανδώρας, της Ευρυδίκης, της Καζάνδρας και της Μέδουσας τη γυναικεία εμπειρία. Στο θέατρο ΤΑΦ συνεχίζεται η παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν», φέρνοντας στη σκηνή την Εύη Σταμούλη και τη Σοφία Βούλαρη σε μια τρυφερή και ουσιαστική θεατρική συνάντηση. Δύο γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και δύο ζωές που μοιάζουν ασύνδετες μέχρι να συναντηθούν ουσιαστικά. Στο θέατρο Κήπου διοργανώνεται το Φεστιβάλ Λαϊκών. Η βραδιά περιλαμβάνει τις προβολές των ταινιών «Ένας άλλος λύκος» και «Ήταν άξιος», ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και συνδέθηκαν με τη λαϊκή κινηματογραφική κουλτούρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας γιορτάζει τα 60 χρόνια του ΜΙΕΤ με τη συναυλία «Ανοιχτές διαδρομές» στην αυλή του παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη, στη Βίλα Μεχμέτ Καπατζή. Ο Σάιξ Παπαδημητρίου στο πιάνο και η Γεωργία Σιλέου στη φωνή παρουσιάζουν μια επιλογή από την 30χρονη συνεργασία τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις, τραγούδια και αυτοσχεδιασμούς. Στη Μονή Λαζαριστών, οι Q-Violins έρχονται με το νέο του show Odyssey Project 2, μια μουσική παράσταση με πρωτότυπες συνθέσεις και νέες δημιουργίες, όπου ο ήχος του βιολιού γίνεται το μέσο για να σου διηγηθούν ιστορίες, να δημιουργήσουν εικόνες και να συνδεθούν με το κοινό. Στο φράγμα της Θέρμης διοργανώνεται ένα αστικό γλέντι με καλεσμένους στα Μπρατίμια. Μια νύχτα γεμάτη αυθεντικούς μακεδονικούς ήχους, δυνατές συγκινήσεις, χορό χωρίς σταματημό και γνήσιο παραδοσιακό γλέντι κάτω από τα αστέρια. Στις 11 η R3 προβάλλει την ταινία του Αλέξη Τσάφα «Dolls of Dresden». Η νέα δημοσιογράφος Άννα γνωρίζει την αντισυμβατική οικαστικό Λοφίλια, η οποία την εντυπωσιάζει με την τέχνη της και τον απελευθερωμένο τρόπο ζωής της. Μεταξύ τους θα ξεκινήσει μια παθιασμένη σχέση, η οποία κρύβει και για τις δυο τους μια σειρά από εκπλήξεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
3: Υλικό ονείρων.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα θα μας δώσει μία πολύ ενδιαφέρουσα ποιητική συλλογή. Έχει τίτλο «Persona non grata», την υπογράφει ο Παναγιώτης Ρόνης και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ρώμη. Και αντί άλλου προλόγου, ας σταθούμε ευθύς αμέσως στο ομότιτλο της συλλογής «Ποίημα» που διαβάζουμε στη σελίδα 14. Και όταν όλοι κοιμόντουσαν, αυτός ήταν ξάγρυπνος μέσα στους δρόμους τη νύχτα, φορώντας μαύρα ρούχα, με μια αλυσίδα στο λαιμό, με λίγα μαλλιά, σχεδόν φαλακρός, ούρλιαζε εμβατήρια, καλπάζοντας γοργά, με την ανάσα αχνή, μέσα στην έρημη θερινή πίσα, γκρεμίζοντας αγάλματα που κοσμούν την πόλη.

Εμείς στη χώρα μας μάθαμε να σεβόμαστε τους ποιητές όπως και τους προφήτες. Προσευχόμαστε κάθε δύση να μην σαπίσουν τα δόντια τους από λέξεις που δεν μπορούν να προφέρουν. Προσευχόμαστε κάθε αυγή να μην χαλάσουν τα σπλάχνα τους από λέξεις που δεν μπορούν να γεννήσουν. Και όταν αμφιβάλλουμε για αυτούς τους καταδικασμένους, είναι εκείνοι που έρουν την αμαρτία από πάνω μας, γεμίζοντας τετράδια με το αίμα τους.

Για εμάς, τους από καιρό τώρα πεθαμένους, δεν άφησαν δυο κέρματα για το μπαρκάρι. «Πεινάω», θα μου πει ο διπλανός μου. «Δεν βλέπω», θα του απαντήσω. Η αδιαφορία μας στέρισε τα ναύλα. Αυτοί που μείνανε πίσω μόνοι, οι επιζώντες, βομβαρδίζονται με νέες ανάγκες. Και όσους δεν έπνιξε το πέλαγος, τους φυλάκισε η πείνα. Εχθές το βράδυ τους γνώρισα. Με κέρασαν αγκαλιές και τσιγάρο. Εγώ, ένα ηλίθιο χαμόγελο συμπόνιας και κάτι χάπια. Σε αυτόν εδώ τον τόπο, μη γελαστείς, το προϊόν είσαι εσύ.

και ουδής γονγίζει. Κανενός δε σκίζεται η καρδιά, μόνο η νυχτερινή μας σιωπή, όταν κατευθυνόμαστε στα τέσσερα προς τις πυρές που κάποιος σε ώρα μυστηριώδη και με στόχο ακατανόητο έχει ανάψει για μας.

0: Γεμάτη κούπα καφέ, εισπνοή καπνού, εκπνοή χώματος. «Αν μπορέσεις, πάρε με να στα πω», είπε σε δύο ανθρώπους. Σιωπή. «Αν μπορέσεις να με σώσεις, θα σου ήμουν υπόχρεος», είπε σε δύο φτερά. Σιωπή. «Μα τα φτερά έγιναν πούπουλα, πέσανε στο χώμα. Οι άνθρωποι έγιναν τσιγάρα, έφυγαν με τον καπνό. Και τώρα βρίσκεται στο έλεος του Θεού με μια γεμάτη κούπα καφέ».
1: Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα.

δυναμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

Βλέπεις αυτή την παιδικότητα κρυμμένη στα φιλιά και στα χάδια τους να φαίνεται λίγο ένοχη και η ανοριμότητα πολύ προσεκτικά τοποθετημένη σε ένα τυχαίο χαμόγελο ή σε μια γεμάτη αγκαλιά. Κι όμως υποκύπτεις σε αλαζόνες οργασμούς και κοιμάσαι σε βρώμικα κρεβάτια γεμάτα με λεκέδες άλλων. Δεν είσαι για προκοπή εσύ. Δεν αξίζεις ένα γεμάτο σπίτι να μυρίζει μανταρίνι το χειμώνα. Είσαι ένας κοινός τρελός που σε διάλεξε μια πλάνη για συντροφιά της.

Από ένα ταξίδι στις πόλεις που μας έδιωξαν μακριά, έως έναν δίσκο γεμάτο με βιταμίνες και κόκα, ή έως τους καλά κρυμμένους φόβους που μας ανέθρεψαν, από το πλήθος των χαμένων μας αδερφών που πλέον ζητιανεύουν λίγο έλεος, έως τις φωτογραφίες που πότισε η υγρασία, ή έως τους παλιούς φίλους που συναντάμε τυχαία στο δρόμο, από τα ονόματα που χαράχτηκαν στο μάρμαρο, έως τα σώματα που μας ακουμπάνε δίχως θαλπορή, ή έως το απομεσήμερο στην επαρχία. Η μοναξιά μετριέται δια της απουσίας.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ποίηματα από την πρώτη ποιητική συλλογή του Παναγιώτη Ρόνη μοιραζόμαστε μαζί σας στο σημερινό υλικό ονείρων, φίλες και φίλοι, τη συλλογή με τίτλο «Persona non grata» από τις εκδόσεις Ρόμη, στις σελίδες της οποίας οι στίχοι, θα έλεγε κανείς πως με γενναιότητα, κοιτάζουν κατάματα την απώλεια και γίνονται μια δυνατή κραυγή απέναντι στην κοινωνική αδικία, στο άδικο εν γέννη ή και το μάταιο που σημαδεύουν την ανθρώπινη μοίρα από την απαρχή του κόσμου. Και μπαίνοντας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα σταθούμε στο ποίημα της σελίδας 44. Πίνουμε τσιγάρα και καφέ με κάρδαμο. Γελάμε με σένα που έμεινες μόνος σου να σε τρώνε τα γυρατιά ανάμεσα σε σάπιους τοίχους. Λέμε ιστορίες για εσένα, πως σπατάλησες τα χρόνια σου καπνίζοντας ό,τι βρεις και πως ερωτεύεσαι μόνον αυτούς με τις πληγές ορθάνυχτες. Κουρασμένε, έμεινες να μιλάς σε ανθρώπους με μάσκες, σε ψυχιάτρους με μάσκες, ενώ αιμορραγείς, μα δεν το παραδέχεσαι.

Η Θέμης σου κρατάει συντροφιά, σου σκουπίζει τον ιδρώτα από τον πυρετό που καίει κάθε επιθυμία αναζήτησης της αλήθειας ή και του ήλιου. Θα παραμένεις σκλάβος, οι αλυσίδες πάνω στο σώμα σου δεν θα φύγουν, όπως οι σκιές που περνάνε από μπροστά σου. Ο ήλιος θα ανατύλει, κι όμως κανείς δεν θα γιορτάσει. Κανείς δεν θα φωνάξει πως επιτέλους ξημέρωσε. Κανείς δεν θα παραδεχτεί πως κάποιος πέθανε, πως έπεσε μόνος, εξουθενωμένος από τη βία της εξουσίας, υποβασταζόμενος από ένα αλόκοτο πλάσμα με ουλές στα μάτια εν καιρό ειρήνης.

Μια αγκαλιά, ένα χάδι και ένα φιλί, λίγη θαλπορή για το παιδί που πνίγεται. Ενώ η φωτιά της πραγματικότητας θεριεύει, χίλια στόματα μέσα της στέκονται, σε κοιτούν, πεινάνε. Και εσύ, χαρούμενος, περιμένεις να πας στο σχολείο. Με κοιτάς και δείχνεις τα γένια μου. Θέλεις να μεγαλώσεις. Όλο καμάρι μου δείχνεις τη σχολική σου τσάντα. Μέσα στη λάσπη του πολέμου, άνθρωποι γεννιούνται διωγμένοι. Τα παιδιά παίζουν. Η αγάπη είναι ένστικτη. Και όλο βρέχει. Μια αγκαλιά, ένα χάδι και ένα φιλί. Ένα πέλαγος και στη μέση η αδικία. Με όνειρα για τη ζωή της θάλασσας περνάς. Σύνορα εξαφανίζεις. Μια ψυχή που δεν πρόλαβε να ριζώσει. Δεν πρόλαβε να χάσει. Κόπηκε η ανάσα. Η αγνότητα στέκει ασάλευτη. Η ενηλικίωση δεν θα έρθει.

Κρύος και δαρμένος από τον άνεμο, 5 το ξημέρωμα, ψάχνω θαλπορή. Μπορώ να πω με σιγουριά πως δεν τη βρήκα πάνω σε σώματα μου διασμένα από τις σκόνες και το αλκοόλ. Ούτε στις όμορφες πόλεις που ακολουθούν τους ανθρώπους όπου κι αν αυτοί πηγαίνουν. Εδώ που στέκομαι, σε αυτό το μνήμα, όπου κάθε φορά πεθαίνω, δεν υπάρχει τίποτα καινούριο κάτω από τον ουρανό. Περιμένω την αυγή να ξεθάψει όσα έχασα.

ξύπνησα με μια εικόνα, πως το γέλιο του λείπει, πως η γυναίκα που μας γέννησε κλαίει και πως θα ήθελα το δάκρυ να μη σημαίνει πάντα πόνο. Οι οδύνες του θανάτου ξημέρωσαν μια νύχτα μαύρη από το αίμα. Μας λέρωσαν τα σακάκια που έτσι βαριά τα κουβαλάμε, δυο από μπροστά και δυο από πίσω. Θυμάμαι πως στο τέλος έριξα στον νοπό του τάφο χώμα αρκετό, πως έμεινα για μερικά δευτερόλεπτα σε μια άβολη επανάληψη, ρίχνοντας τελικά το χώμα πάνω μου. Ξύπνησα με μια εικόνα, πως εχθές πάλι δεν ήταν εδώ, πως γι' αυτό δεν κοιμάμαι και πως έτσι θρηνούν οι ζωντανοί.

Μια μέρα δεν θα ξυπνήσω, ύπνε. Και θα γίνει όπως το έλεγες. Το παιδί θα σταματήσει να κοιμάται στο παιδικό του κρεβάτι. Θα βρει πάλι τη φωνή του και θα φωνάξει μαμά. Δεν θα φοβάται πλέον τον κεραυνό, ούτε τα άθλια αστεία μου. Θα γίνει πάλι μελαχρινό χρώμα. Μια μέρα δεν θα ξυπνήσω, ύπνε. Και θα γίνει όπως το έλεγες. Ίσως τότε με λυτρώσεις και γίνεις πατέρας. Ίσως τότε με σκοτώσεις και γίνεις φίλος αδερφικός.

Στα ποικιλόμορφα σύννεφα σε είδα, Θεέ, να αιμορραγείς, να στενάζεις και να κλαις. Από τα βάθη των ετών προσπάθησες να αποφύγεις τον πόνο της ύπαρξης. Πίσω από τους Αγίους σου αποπειράθηκες να κρυφτείς. Για λίγη εξιλέωση φύτεψες τη γη κρίνα, κι αυτά μεγάλωσαν, απέκτησαν βλαστάρια, τα άνθη τους τάισαν την πλάση ολόκληρη, χόρτασαν αίμα. Στις όχθες του ουρανού σε είδα, Θεέ, να σέρνεσαι. Τώρα που αργοπεθαίνεις, εύχεσαι να ήσουν αθάνατος. Εδέησε η ώρα να εκπνεύσεις. Ο ουρανός θα είναι επιτέλους άδειος και εγώ δεν θα έχω τίποτα πια να φοβάμαι.

0: Πια δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.
1: Παναγιώτης Ρόνης, Persona non grata, από τις εκδόσεις Ρώμη. Υπαίνει τον Μπρι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής η Ζωή Κουτελοπούλου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

0: Το θέατρο στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ιστορικές ηχογραφήσεις από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Το θέατρο της Κυριακής.

Το κορίτσι του λιμανιού, του Δημήτρη Μπόγρη. Ραδιοφωνική προσαρμογή Σπύρου Ολύμπιου. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες: Δημήτρης Χόπτηρης, Αγγελίδης. Νίκος Γαροφάλου, Ιφαντής. Ρίτα Μουσούρη, Κατίνγκο. Κυριάκος Λαζαρίδης, Θανάσης. Παναγιώτης Κόκκινος, Παϊδάς. Δίλμα Κύρου, Άννα. Νάσος Κεδράκας, Κόσκορας. Πέρσα Καμπάνη, κυρία Γαζή. Γιώργος Χριστόπουλος, Σάσαλος. Τάσος Ράμψης, Ριγόπουλος. Ελένη Καψάσκη, Φρόσο. Τζούλια Αργυροπούλου, Γόησα. Δημήτρης Χρυσοχώου, ένας μικροπολιτής. Παίζουν Μαντολίνο, Φοφόρου Μπέση Τσιλίφη. Κιθάρα, Γιώργος Μιχαλάς. Επιμέλεια ήχων, Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου, Νίτσας Λουγγί. Ραδιοσκηνοθεσία, Γιώργου Γιαννίση.

0: Βέβαια, αυτό είναι.
1: Δεν βαριέσαι, οι γυναίκες. Άντε, βίβα.
0: Βίβα, Ιφαντή. Δεν είναι η γυναίκα μονάχα, Ιφαντή. Τον καθένα μας κυβερνάει ο δαίμονας που έχουμε μέσα μας. Ο Σάσαλος έξαφνα είναι σκληρός. Αυτό που βάλε στο μυαλό του θα το κάνει και ο κόσμος να πέσει πάνω του. Εγώ δεν γεννήθηκα έτσι. Λιγάω.
1: Δηλαδή, τι λιγάς, Αγγελίδη?
0: Πώς να σου το πω. Πιάνομαι εύκολα από τους ανθρώπους που με περιστοιχίζουν και από τα πράγματα. Κάτι που γνώρισα, που έζησα. Δεν θέλω να τα αφήσω. Το πονάω. Το κλαίω σαν το χάνω. Ναι, πίστεψέ με. Παλεύω σκληρά με τον εαυτό μου. Ξεκίνησα να φύγω για την Αφρική. Δεν θα τα αποφάσιζα αν δεν είχα υποχρέωση να βοηθήσω το σπίτι μου. Ήταν και ο Σάσαλος. Ο Σάσαλος όλη την ώρα να μου λέει δεν είναι προκοπή.

0: Ζάζαλος.
1: Και βέβαια, σωστά. Για μένα μάλιστα που έχω οικογενειακές υποχρεώσεις. Μα δεν βαριέσαι. Όσο κι αν μελετάς, η τύχη τα βολεύει. Ο Σάσαλος, μόλις είχαμε βγάλει πασαπόρτια και εισιτήρια, μπλέκει με τη δικαιοσύνη.
0: Και αυτός, αδερφέ, άνθρωπος που ξέρει τον κόσμο, ανακατεύτηκε με βεντέτες μανιάτικες.
1: Μα δεν ήταν ανακατεμένος. Ο ξάδερφός του φταίει. Τον κρατήσανε άδικα προφυλακισμένο ένα μήνα για αυτή τη βρωμοϊστορία, ώσπου να αποδείξει την αθωότητά του.
0: Αργοπορήσατε λίγο. Τέλειωσε. Αφού τον βγάλανε από τη φυλακή, θα φύγετε.
1: Δεν σου λέω, μα έπρεπε να είχα φύγει μόνος για το κυνήγι της τύχης. Τώρα ο πυρετός του ταξιδιού μ' άφησε. Μ' έφερες κι εσύ εδώ, γνώρισα την Άννα.
0: Άκου πάλι. Άκου κουβέντες. Άκου κουβέντες. Μωρέ, για την Άννα κλωτσάς το μέλλον, ε. Σκέφτηκες, μωρέ, πόσες Άννες θα βρεις εκεί κάτω. Ξάνθες, μελαχρινές, μαύρες.
1: Μα δεν είναι, σου το είπα, δεν είναι μονάχα η γυναίκα. Είναι κι όλα τα άλλα δίπλα στην Άννα. Είναι το χώμα της πατρίδας, η γαλάζια θάλασσα και ο ουρανός μας, οι φίλοι, ό,τι αγάπησα και ζει μέσα μου που δεν μπορώ να το ξεριζώσω. Δεν είμαι δυνατός, δεν γεννήθηκα δυνατός άνθρωπος.
0: Σόμπα Γιώργο, κουταμάρες λες, άκου. Για την Άννα και για τους φίλους, για μένα μη σε νοιάζει. Θα παρηγορηθώ, να πας μονάχα στο καλό, θα μας ξεχάσεις.
1: Θανάση!
2: Αμέσως!
1: Ένα κατοστάρι!
0: Δεν είναι το υπεροκειάνιο.
1: Ναι, πάει στην Αφρική. Το χάσαμε κι αυτό. Δεν μας χωράει εμάς.
3: Το κατοστάρι.
0: Σιγά ρε, σιγά. Φέρε και λίγες ελιές.
3: Έχει και καλαμαράκια, μαρίδες, συναγρίδα, γαλαίο, μπαρμπούνια.
1: Δεν θέλουμε.
3: Έχει φασόλια λαχνή, παλαμίδα, χόρτα.
0: Ναι, δεν θέλουμε είπαμε, λίγες ελιές.
3: Όλο δεν θέλετε. Μέσα ξοδεύουν οι 500 και εσείς ελεμίζετε με 2 ελιές.
0: Δεν αντεχάσω από εδώ τώρα.
3: Να φέρω δυο στραγάλια για φρούτο μάστορα.
0: Τον πιάνεις τώρα, τον ξεβιδώσεις, ε. Κι όλα αυτά η κουνιάδα του Κόσκο να τον έχει συμβουλέψει. Ξέρεις τι σπαγκοραμένη είναι η παλιόγρια.
1: Έλα, χες.
0: Άντε, γεια μας.
1: Γεια σου, Ιφαντή. Γεια. Δες το καράβι. Άνοιξε. 22 μίλια την ώρα παίρνει. Πολιτεία ολάκερη είναι μέσα. Τα χάνεις αν μπει σε τέτοιο πλεούμενο. Έτσι μου είπανε.
0: Το ξέρω. Έχω μπει για ξεφόρτωμα.
1: Αχ, μπορούσαμε αν είχα κινηθεί μόλις αφήσανε το Σάσαλο να ταξιδεύαμε κι εμείς τώρα. Μα εξαιτίας μου το χάσαμε.
0: Τι?
1: Ναι, ντρέπομαι να σου το πω. Από την αδράνειά μου το χάσαμε. Κι ίσως να κρέμασα κι εκείνον.
0: Μα, για πες μου σε παρακαλώ. Έτσι, οι σχέσεις σου με την Άννα έχουν τόσο πολύ προχωρήσει που... Μίλησε μου λεύτερα.
1: Όχι, όχι. Ζήτημα αν της έχω πάρει 2-3 φιλιά.
0: 2-3 φιλιά, ε. Και δεν μου λες τι σου λέει αυτή, σ' αγαπάει?
1: Δεν μπορώ να σε απαντήσω. Ένα μονάχα ξέρω, με συμπαθάει.
0: Σε συμπαθάει, ε?
1: Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Μπορεί όμως μια μέρα και να μ' αγαπήσει.
0: Δηλαδή, σκέφτεσαι για Στέφανα?
1: Δεν λέω όχι. Η Άννα όμως δεν μου δίνει την ευκαιρία να της μιλήσω. Να της μιλήσω δηλαδή όπως θέλω εγώ. Τα παίρνεις τα χωρατά.
0: Τα παίρνεις τα χωρατά, ε? Τι να τιμή. Μάζεψε το μυαλό σου, Αγγελίδη, και τράβα για εκεί που ξεκίνησες. Τη συμπάθεια που έχει για σένα η Άννα, την έχει για όλους που έρχονται εδώ μέσα. Τι με κοιτάς, πώς κρατιέται τούτη ταβέρνα, ε? Από τον Πεκρούλακα τον πατέρα της ή από τη διά της την Κατίνκο? Η Άννα την κρατάει με τη τζαχπινιά της και τα νάζια της. Αφού κι εγώ, μωρέ, εγώ που δίνω για τη γυναίκα σημασία όσοι δίνω για ένα τσιγάρο, τη λήχτηκα στα δίχτυα της.
1: Τι πράγμα?
0: Ναι, ναι, ναι. Και όχι ένα φιλί δεν πήρα από δάφτην, αλλά ούτε το δαχτυλάκι της δεν μ' άφησε να αγγίξω. Έξυπνο θηλυκό. Έξυπνο. Έπρεπε, μωρέ, σαν σε εσύ είσαι στον Κόσκορα για να έχεις μια πίστοση σε δύσκολες στιγμές, να σου είχα μιλήσει για αυτήν. Πάει τώρα. Πιάστηκες κι εσύ όπως πιαστήκανε τόσοι και τόσοι.
1: Έτσι είναι, μωρέ, Ιφαντή.
0: Για να σου λέω. Και μου βγάζει το μάτι που κανένας δεν μπόρεσε να τα καταφέρει ακόμα. Γιατί δεν μπορεί, θα έχει ακουστεί. Ο Σαράντης, ο Τελωνιακός, γερασμένη ατσίδα στον ποδόγυρο. 4 μήνες έτρωγε τα χιλιαρικά του. Και αφού τη έστειλε προξενιό, έφαγε και τη χιλόπιτα. Τι το θες, μωρέ? Άμα δώσει ο Θεός τη γυναίκα ομορφιά και μυαλό, είναι κίνδυνος θάνατος. Γι' αυτό δεν θα δεις το πλευρό μου γυναίκα για πολύ καιρό. Αλλαζέτες. Αλλαζέτες όπως τα μπουκάμισα.
1: Ένας λόγος είναι. Για εκείνους όμως που δεν μπορούν να αλλάξουν.
0: Τι να σου πω. Τότε πάρε ένα φουστάνι του γούστου σου και τράβε για την εκκλησιά. Εγώ μια φορά κουλούρα στο κεφάλι μου δεν βάνω. Μα το λέω καθαρά και ασθυμώσεις. Νόμος να γινότανε που να πάντρευε με το στανιό τα ρεμάλια σαν και εμένα, με την Άννα τον Ισαΐα δεν το χόρευε.
1: Μα τόσο.
0: Η ζωή μου θα τέλειωνε ή με κανένα σκηνή που θα πέρναγα στο λαιμό μου ή στις φυλακές. Άκου, φίλε,

0: σε ξέρω για άντρα. Φύγε με το σάσανο. Αν κάτσεις όμως, δεν μπορεί να σαλιαρίζεις. Τι θέλεις, πέσεις το. Αν φας κι εσύ τη χιλόπιτα σαν το Σαράντι, τράβα για τον ωκεανό κι όπου σε βγάλει, στη γη του πυρός.
1: Θα της το πω. Κι απόψε μάλιστα.
2: Φαρίδα, η Φατήρη!
3: Ε, τι!
2: Άγγε, έτοιμοι είμαστε. Είναι και το αστέρι του κόρη μου, η γόρισα.
3: Καλά, έρχομαι.
0: Φεύγω. Θα ξεφορτώσουμε τις μαούνες. Είναι και το κορίτσι μου, το αστέρι του κόλικου.
1: Θεατρίνα είναι?
0: Όχι, αλλά είναι όμορφη. Ξενυχτάει και αυτή στο μουράγιο μα, τελειώσει το ξεφόρτωμα. Σε τέτοιο λογαριασμό βάζω εγώ τις γυναίκες, για να ξέρεις. Άντε, αύριο θα σε δω. Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, Ιφαντή.
2: Να χαίρεσαι την κόρη σου, Παρμακός Κορά.
4: Ευχαριστώ, να ζήσετε κι εσείς.
5: Μπράβο, Δεσποινή. Αμέσως, αμέσως.
6: Άννα!
7: Εδώ είσαστε. Αχ.
6: Τι πάθετε?
7: Τρόμαξε, μου κόψε το αίμα. Με χαιρέτησε πρωτήτερα και μου είπε πως φεύγεις. Αχ.
6: Βρήκα τον Ιφαντή και ήπια ένα κρασί. Χτύπησε το πόδι σου.
7: Ξέρω, πονάω λιγάκι.
6: Έλα, Άννα. Έλα να καθίσεις.
7: Ναι, ναι, να καθίσω. Αχ.
6: Στάσου. Στάσου να δω το πόδι σου. Μήπως χτύπησες πολύ.
7: Σήκω, σήκω, μη σε δούνε. Μου πέρασε.
6: Μα να κοιτάξω.
7: Α, δεν πονάω πια. Μονάχα σε παρακαλώ, ανέβα μια στιγμή στην καμαρά μου. Η ακρινή.
6: Ναι, ξέρω.
7: Να το κλειδί. Πάρε από την κρεμάστρα μια πετσέτα να τη δώσω στην κυρία Γαζή.
6: Αμέσως πάω.
7: Ευχαριστώ.
6: Άννα, πάρε την πετσέτα.
7: Ευχαριστώ. Πώς βαριέμαι να ξαναπάω μέσα.
6: Στάσου να τη δώσω εγώ.
7: Όχι.
6: Έχω και να σου μιλήσω.
7: Μα στα καλά σου είσαι. Θανάση, θέλεις να ζηλέψουνε? Ο κύριος Παϊδάς μου προξενεύει ένα τελωνιακό κούκλο.
6: Άννα.
7: Μα σου λέω την αλήθεια. Μονάχα που είναι λιγάκι μικρός, ναι. 45. Με μουστάκι κομμένο σαν βούρτσα δοντιών. Και 4 τρίχες ώρες στο κεφάλι του.
6: Άννα, όταν θα παντρευτείς θα είσαι πολύ όμορφη νυφούλα.
8: Τι ναι. Θέλεις, Άννα?
7: Α, καλή θεία μου, δώσε την πετσέτα στην κυρία Γαζή. Θα μείνω λιγάκι εδώ έξω, γιατί το κρασί που ήπια με ζάλισε λιγάκι.
8: Καλά.
6: Γιατί γελάς?
7: Η θεία μου. Η θεία μου σε έχει στο διαόλου το κατάστιχο. Κατάλαβε πως μου κάνεις κόρτε.
6: Άσε τα παιδιάστικα καμώματα, Άννα.
7: Τι ψέματα είναι?
6: Δεν σου κάνω απλό κόρτε. Με τραβάει αίσθημα κοντά σου.
7: Αίσθημα?
6: Ναι, έχω να σου μιλήσω πολύ σοβαρά.
7: Πολύ σοβαρά?
6: Ναι. Το κακό δεν παίρνει πια, γιατρία. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση.
7: Κοίταξε τον ύφος που πήρε. Μοιάζει σαν κι αυτόν τον βλάκα τον πρωταγωνιστή που είδαμε προχθές στον κινηματογράφο.
6: Άννα.
7: Καλά, καλά, καλά. Εμπρός. Λέγε, σ' ακούω.
6: Άννα, από τότε που σε γνώρισα, κάθε απόφαση που είχα πάρει να χωριστώ τους δικούς μου, να αφήσω τον τόπο μου και να ξεκινήσω για τα ξένα, ξεθόριασε μέσα μου. Όσο συλλογέμαι εσένα, τόσο και ξεφτάει ο σκοπός μου να φύγω. Απόψε στις 8.30 με περιμένει ο Σάσαλος.
7: Ο φίλος ο ψηλός?
6: Ναι, θα βρούμε τον αντιπρόσωπο της εταιρείας που έχει το βαπόρι, μπας και καταφέρουμε να μας ακυρώσουν τα εισιτήρια για να μπορέσουμε να φύγουμε με το άλλο καράβι που περνάει από τον Πειραιά σε λίγες μέρες. Ναι. Εγώ δεν θέλησα να φύγουμε τώρα, για να κερδίσω περισσότερο καιρό κοντά σου.
7: Και τι να κάνεις κοντά μου?
6: Στάσου, Άννα, στάσου να σου πω κι άλλα για να με καταλάβεις. Στον πολύγυρο έχω 2 αδερφάδες, μια γριά μάνα και έναν αδερφό με 3 παιδιά. Σαράβαλα όλοι από τον πόλεμο που μας ετσάκισε.
7: Ναι.
6: Γι' αυτούς ήθελα να φύγω. Γνώρισα εσένα τώρα και με κρατάς εδώ σαν το μαγνήτη, Άννα. Όχι πως δεν αγαπώ τους δικούς μου, μα συλλογέμαι πως ούτε και για αυτούς θα μπορέσω να κάνω κάτι. Ένα ψυχικό ερείπιο όπως θα είμαι, χωρίς εσένα, με τη σκέψη μου εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, μακριά από όλους. Σ' αγαπώ, Άννα. Σ' αγαπώ πολύ.
7: Μ' αγαπάς? Μ' αγαπάς πραγματικά?
6: Ναι, δεν θέλω να σε χάσω. Σημά σου νιώθω την ευτυχία να με χαϊδεύει. Μόνο μικρό παιδάκι θυμάμαι ήμουν λιγάκι ευτυχισμένος, όταν ζούσε ο πατέρας μου. Ένας μπάρμπας μου δάσκαλος.
7: Είχες μπάρμπα δάσκαλο?
6: Ναι, έναν αγαθό άνθρωπο. Τον βοηθούσα, τάιζα τις κότες του.
7: Τάιζες τις κότες?
6: Ναι, άρμεγα για τη χιονάτη, μια κατσικούλα που είχε.
7: Άρμεγες κιόλας?
6: Ναι, μα πιο πολύ απ' όλα διάβαζα. Ο πατέρας μου ήθελε να με κάνει γιατρό, μα δεν βαριέσαι. Όλα τα όνειρα πνιγήκανε. Έβγαλα την τρίτη γυμνασίου μόνο. Ήρθε ο πόλεμος και μας ρήμαξε. Μπήκα στην Αθήνα υπάλληλο σε μαγαζί. Ύστερα στον Πειραιά και στην γαλερία. Θα δουλέψω όμως. Θα δουλέψω, Άννα, σκληρά και πιο πολύ για σένα. Έλα να παντρευτούμε, Άννα.
7: Τι?
6: Έλα να ζήσουμε μαζί.
7: Μαζί? Να αφήσω τον πατέρα μου και να έρθω μαζί σου στην Αφρική?
6: Όχι, όχι, εδώ θα μείνουμε. Θα δουλέψω. Θα δημιουργήσουμε, έννοια σου, μια ευτυχισμένη γονίτσα με τα παιδάκια μας.
7: Αμέσω! Θεός!
6: Στάσου, Άννα, μη φεύγεις, απάντησέ μου. Ένα ναι περιμένω από σένα και θα πω στον σύντροφό μου να φύγει μονάχος.
7: Τι λες τώρα, έτσι βιαστικά να πω ναι. Στα γρήγορα, κότες είναι να ταΐσουμε.
6: Άννα.
7: Άφησε με να καταλάβω καλά-καλά τι μου είπες.
6: Άννα.
7: Μα ναι, ένα τέτοιο σοβαρό πράγμα που μου ζητάς. Καλησπέρα σας, κύριε Σάσαλε.
3: Καλησπέρα σας, Δεσποινής.
6: Γεια σου, Κώστα.
3: Γεια σου, Γιώργο.
7: Και ότι ετοιμαζόταν ο φίλος σας να έρθει να σας βρει.
3: Ναι, μα λιγάκι αργά.
6: Ναι, είχαμε πει στις 8.30.
3: Και είναι 9.30.
6: Πώς πέρασε η ώρα.
7: Δεν πειράζει. Καλύτερα να τα πείτε εδώ έξω. Έχουμε περισσότερη δροσιά εδώ.
2: Άρα,
7: ναι.
2: Πού είσαι.
7: Έρχομαι, πατέρα. Με συγχωρείτε, θα σας ξαναδώ.
3: Α, Δεσποινή Άννα, μια χάρη σας ζητάω. Αυτή την τσάντα, αν μπορούσα να την αφήσω εδώ απόψε.
7: Ο, ευχαρίστως.
3: Ναι.
7: Τι βαριά που είναι.
3: Προσέξτε.
7: Μα τι έχει μέσα, θησαυρό.
3: Όχι. Εργαλεία κινητήρων εσωτερικής καύσεως. Πετρελαιομηχανές δηλαδή και τα λοιπά. Μην γλιστρήσει μονάχα κανένα γιατί τα έχω δανειστεί.
7: Όχι, ένιωσα.
3: Α, ωραία.
7: Λέγαμε πως σας κλέψαμε.
3: Ομορφούλα και χαριτωμένη αυτή η κόρη του καταστηματάρχη. Μα εμείς πρέπει να είμαστε μακριά από γυναίκες. Να κοιτάξουμε να φύγουμε.
6: Ξέρεις, έχασα την ώρα γιατί πούλησα το ρολόι.
3: Μα να ρωτούσες καημένα, Γιώργο, την ώρα. Περίμενα σαν χαμάλης. Και αν δεν έβρισκα τον Ιφαντή να μου πει πως ήσουν εδώ.
6: Με συγχωρείς.
3: Στη θέση που είμαστε πρέπει να του δίνουμε από εδώ το γρηγορότερο. Γιατί σε λίγες μέρες δεν θα έχουμε τσιγάρο να καπνίσουμε. Πρέπει να κάνουμε τίποτα ψευτοδουλειές στο μεταξύ για μάσα. Έλα να στρώσουμε ένα πρόγραμμα γιατί από αύριο.
6: 8 μήνες προγράμματα κάνουμε. Όλο φεύγουμε και όλο εδώ είμαστε.
3: Μα βλέπεις η καταραμένη τύχη τα φέρνει ανάποδα. Μα αυτή τη φορά θα φάμε σίδερα. Θα φύγουμε.
9: Αυτό το κρασί και τους μεζές σου κερνάει η Δεσποινή Άννα.
6: Ευχαριστούμε. Να της πεις όμως πως δεν έπρεπε.
9: Καλά, θα της το πω.
3: Περιποιητική βλέπω μαζί με τις άλλες χάρες της. Σαν να λέμε καλοπερνάς εδώ μέσα, ε.
6: Τι θέλεις να πεις?
3: Για το κοριτσόπουλο. Μου φαίνεται μεταπεραμέντο έτσι.
6: Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Είναι τίμιο κορίτσι.
3: Έτσι, ε. Δεν βγήκες μαζί της κανένα βραδάκι.
6: Μα σου λέω, είναι τίμιο κορίτσι. Είμαστε φίλοι μονάχα.
3: Έλα, ρε Γιώργο, μη θυμώνεις τώρα. Καλά. Δεν με ενδιαφέρει το κάτω-κάτω της γραφής. Νόμιζα επειδή σε είδα πιο πριν. Εισηγεία!
6: Στην υγεία σου.
3: Γεια σου. Λοιπόν, εγώ θέλω να πιστώ ότι έχεις καλά χωνέψει πως τούτη τη στιγμή ταξιδεύουμε.
6: Τι ταξιδεύουμε?
3: Να, πως ο τόπος μας τώρα είναι για μας ένα μέρος ξένο. Σαν τα τόσα που θα συναντήσουμε ώσπου να φτάσουμε στη Λεοπολτβίλ.
6: Κώστα.
3: Σου μιλάω με αυτόν τον τρόπο γιατί βλέπω την απροθυμία σου πάλι για όλα. Αναβολή σε αναβολή. Εγώ για το καλό σου μίλησα και σου είπα να έρθεις μαζί μου εκεί που θα βγάλουμε λεφτά. Θέλεις ή δεν θέλεις? Απ' την αμέλειά σου χάσαμε και αυτό το καράβι απόψε. Τουλάχιστον μην εμποδίζεις και εμένα.
6: Αργοπορήσανε τα πράγματα. Η προφυλάκησή σου βλέπεις.
3: Δεν τα αφήνεις αυτά τώρα. Βρήκες δικαιολογία. Όσο καιρό ήμουν φυλακή, εσύ κοιμόσουν επίτηδες. Δεν είσαι αποφασιστικός. Δεν έχεις νεύρο. Με τα νάλια σου τράβηξα και από την αρχή την απόφαση να ξεκινήσεις.
6: Ναι, ομολογώ πως η πατρίδα.
3: Πατρίδα βρίσκεται εκεί που περνάει κανένας καλά. Και τους δικούς σου, πώς θα τους αντικρίσεις πάλι? Αυτοί από σένα περιμένουν. Στην Κασανδρία θα ξαναγυρίσεις. Ή από τον Πειραιά θα τους στέλνεις 30 δραχμές το μήνα?
6: Νομίζεις δεν τα συλλογέμαι?
3: Τα συλλογέσαι. Και χάνεις τον καιρό σου με την κόρη του ταβερνιάρη. Δώσ' μου τα χαρτιά σου και το εισιτήριό σου γρήγορα.
6: Τα χαρτιά μου?
3: Ναι.
6: Να σου τα δώσω.
3: Μου υποσχέθηκαν από την Αυτιλιακή να τηλεγραφήσουν στο κεντρικό στη Νάπολη για να μας δώσουν θέση στο πρώτο καράβι που θα περάσει. Εγώ θα τα τακτοποιήσω. Δώσ' μου τα χαρτιά σου.
6: Ορίστε.
3: Ωραία. Στάσου να τα βάλω μαζί με τα δικά μου. Ωραία. Από σήμερα δεν έχεις να ασχοληθείς με το ταξίδι. Μόνο καμιά λιγοήμερη δουλειά μας χρειάζεται ώσπου να φύγουμε. Κάτι θα βρούμε στο λιμάνι, στο ξεφόρτωμα, σαν τον Ιφαντή. Οι τύχες μας θα αλλάξουν την πρώτη βδομάδα που θα φτάσουμε εκεί. 2 λίρες με ροκάματο. Κατάλαβες? 18.000 το μήνα. Μια μέρα θα μου το αναγνωρίσεις. Σε συμπαθάω, μωρέ Γιώργο. Είσαι καλό παιδί. Να κοιτάξεις να πετύχεις. Η φτώχεια κάνει και τον καλό κακό.
6: Αν μας πάρει το άλλο καράβι.
3: Θα μας πάρει. Τα εισιτήρια θα είναι έτοιμα. Άρα μου, το ταξίδι τι σου λέει? Ολάκερη Μεσόγειος. Θα περάσουμε Τσιμπεράλτα, ύστερα ο Ατλαντικός, Ντακάρ, Λεοπολτβίλ.
7: Πάμε, αργήσαμε.
2: Στη σου τώρα.
3: Κι αυτοί οι μεθυσμένοι. Άντε να φύγουμε. Να ρωτήσω και για ένα καΐκι που έχει κάποια βλάβη. Μπορεί να μου δώσει να τη φτιάξω. Μας χρειάζεται χαρτζιλίκι. Άντε, σήκω, πάμε.
6: Πάμε.
3: Είναι μεγάλος ο κόσμος, Γιώργο. Τουλάχιστον προτού κλείσει κανένα στα μάτια του, να έχει δει και κάτι. Άντε, πάμε.
2: Άντε, πάμε, παιδιά. Φεύγουμε.
10: Εμπρός, φεύγουμε.
7: Ευχαριστώ.
10: Δεσποινής Πρόσω. Ωραία, δεν περάσαμε.
7: Ο παπάς σας,
10: ο παπάς σας Δεσποινής Άννα.
7: Ο παπάς με εδώ είναι ένα πατέρα.
10: Παρπακόσπορα.
11: Διαταγάς.
10: Έχεις δίκιο. Μέσα κάνει περισσότερη δροσιά. Δεν είναι τσινίνα.
7: Ναι, βέβαια.
12: Oui, oui, ici il fait
7: chaud.
11: Μα ήξερα τι σας έλεγα. Το βοριαδάκι χτυπάει μέσα στην ταβέρνα γραμμή από το μπουγάζι της Ελευσίνας. Εδώ ξοκόβεται λίγο απαταραγμένα καράβια και το λιμένο βραχείο.
12: Αργήσαμε σε τροτάρ.
11: Σταθείτε. Θα πιούμε και το τελευταίο και φεύγετε ύστερα. Το κερνάω εγώ.
7: Όχι, όχι, αργήσαμε, αργήσαμε. Μας περιμένει ο κύριος Σαράν.
12: Ουί, ουί, τους
7: αφαίρεσαι.
10: Δεν πειράζει, αφού το θέλει ο Μπαρμπακόσκορας.
11: Κατήκω, κατήκω. Μια οκά από το δεύτερο βαρέλι και μεζέδες. Ανά, βοήθησε τη θιά.
7: Ναι, ναι, ναι, πατέρα. Έλα και εσύ, Φρουσάκη.
11: Κύριε Γαζί μου. Εσείς δεν με ξέρετε καλά. Ο Κυρδημητράκης με ξέρει.
10: Όλος ο Πειραιάς σε ξέρει, Μπαρμπακόσκορα.
11: Εγώ γνώρισα τον κόσμο. Έκανα λεφτά, τα φάγα.
10: Σαν και εμένα. Βγάζω τα χιλιάρικα με τη σέσουλα και τα σκορπάω ύστερα στον αγέρα.
11: Μπαρντών, έζησα και με ανθρώπους καθώς πρέπει και με αλήτες και με την φτωχολογιά. Είδα, δεν θα πεθάνω στραβός, αγαπητοί μου. Μπαρντών, κι αν με βλέπετε ταβερνιάρι, άνοιξα τούτο το μαγαζί πρώτο. Σαν πέθανε η γυναίκα μου και μου άφησε την Άννα μου μικρή, δεν μπορούσα να τριγυρνάω δεξιά και αριστερά. Είχα, καταλαβαίνετε, υποχρεώσεις στο παιδί μου. Δεύτερο, άνοιξα τούτο το μαγαζί γιατί αγαπάω το κρασί. Τα αγαπάω, τάτι μου.
12: Μπράβο, μπράβο, μεσιά Κοσκορά.
11: Μπαρντών, το κρασί, ακούστε, το κρασί είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση. Πνίγεις τα σαράκια που σε τρώνε. Βλέπεις ήλιος της σκοτεινιάς σου. Φαντάζεσαι πως γίνεσαι αητός τη στιγμή που είσαι κοριός. Βάρτο, βάρτο σιγά το οργανάκι σου, σε παρακαλώ, θα λαλίσω πάλι, θα το λαλίσω.
7: Μα είναι περίφημος.
10: Είναι σπουδαίος σου λέω, γι' αυτό έρχομαι εδώ.
11: Πάτε να ακούσουμε το οργανάκι.

0: Να δούμε τις προκοπές. Με κρούλιακα κι εσύ.
1: Κλείστε, σκολάσαμε για σήμερα.
0: Γιατί ακόμα είναι νωρίς.
1: Δεν αξίζει να έχουμε μπελάδες δύο ώρες ακόμη για λίγες ψωροδραχμές. Ας είναι καλά ο Παϊδάς.
0: Έλα, έλα, μην πίνεις άλλο, φτάνει πια. Θα γίνει σταφίδα.
1: Αφήσε με.
2: Καλά σου λέει, Δία Πατέρα, ήπιες πολύ σήμερα.
1: Κορούλα μου, λιγουλάκι, έτσι για τον ύπνο.
2: Μα σε πειράζει.
1: Βλέπεις, κρασάδικο έχουμε, δεν έχουμε γαλατάδικο ή φαρμακείο. Τα πουλιά να πάρετε μέσα.
2: Ναι, πατέρα. Θανάση, Θανάση, την πόρτα. Ελάτε, ελάτε, πάμε, πάμε να κοιμηθούμε τώρα.
1: Άντε, άντε. Εδώ, βρε.
3: Αφεντικό, Νέτα.
1: Καλά, πάρε το φαΐ για τη μάνα σου.
3: Θα κοιμηθώ εδώ, αφεντικό, απόψε. Η μάνα μου έχει πλήσιμο και θα την κρατήσουν στο σπίτι που δουλεύει.
1: Καλά. Πρωί μόλις φέξει θα πας για ψάρια. Κοίτα να σε γελάσει πάλι ο Μιχάλαρος και να σου δώσει τις κουτσομούρες για μπαρμπούνια.
3: Αν θα του πρίξω το μάτι του τη φορά. Η κουτσομούρα είναι εξουρισμένη, δεν έχει μουστάκια σαν τον μπαρμπούνι και σαν και σένα.
1: Τι είπες, μωρέ.
3: Τα μουστάκια σου είπα, η κουτσομούρα.
1: Α, φύγε από εδώ, τσακίσου, έριστε
3: μας. Ναι, να τσακίσω. Καληνύχτα, αφεντικό. Καληνύχτα, κυράδες. Θα το σπάσω το κεφάλι να μου δώσει μπαρμπούνια.
1: Τι λες, μωρέ!
3: Άμα δεν μου δώσει κουτσομούρα, θα το σπάσω το κεφάλι.
1: Αϊ, χάσα από μπροστά.
0: Παρά είναι χαζό ετούτο.
2: Πράξεις, πατέρα.
1: Άστα στο τραπέζι, παιδί μου.
0: Ρωτιέμαι πώς κρατιέται τούτο το μαγαζί. Στον ψυχογιό θάρρος, στον έναν ιδανικά, με τους πελάτες κεράσματα που τα πληρώνεις εσύ.
1: Δεν μου λες, άρχισες πάλι.
0: Αν κρατούσες φρένο και δεν μεθοκόπαγες, θα είχε το κορίτσι σου σπίτι τώρα.
2: Έλα, έλα, θιά. Τα ίδια πάλι θα έχουμε.
0: Εσύ να μην μιλάς. Και να μου κάνεις τη χάρη να μαζέψεις το μυαλό σου και να κόψεις με τους άντρες τα τσιλιπουρδίσματα.
2: Γεια σε παρακαλώ.
1: Τι λες, μωρή κατηγό.
0: Αυτά που λέω.
1: Καυγά θα μου στήσεις πάλι απόψε.
0: Δεν έχει το κεφάλι της. Το 40 για γαμπρό με τόσα λεφτά δεν τον θέλει. Να χαχανίζει όμως με τον Ιφαντή και τους άλλους κρεμανταλάδες.
2: Θα σταματήσεις.
0: Αυτά που σου λέω.
1: Σιωπή, σιωπή.
0: Νικήτα.
1: Σιωπή είπα. Δικαίωμά της είναι να χαχανίζει και να κάνει ό,τι θέλει. Στο κορίτσι μου δεν σου πέφτει λόγος. Λόγο έχει να δώσει μονάχα στον εαυτό της και σε μένα.
2: Πατέρα.
0: Εγώ αν μιλάω.
1: Να μην μιλάς. Εμπρός, πήγαινε να κοιμηθείς.
0: Νικήτα.
1: Εμπρός, είπα, Μάρς.
0: Να πάω. Βέβαια, να πάω. Εγώ είμαι το τίποτα εδώ μέσα. Μονάχα για δουλειές. Ανάθεμα τη μοίρα που μου στέρισε το παιδί μου και τρώω ψωμί στα χέρια σου.
1: Α, δεν σ' αρέσει, σου είπα να φύγεις.
2: Έλα, έλα και εσύ, πατερούλη, τώρα.
1: Να σου κόψω ένα μηνιάτικο να ζήσεις χωριστά.
0: Στο λέω και να με βγάλει ψεύτρα ο Θεός. Με τα θάρητα που της δίνεις, μαύρη προκοπή θα δει.
1: Παλιό γυναίκα.
2: Πατέρα.
1: Α, με πότισε πάλι φαρμάκι ύστερα από μια καλή μέρα που πέρασα.
2: Έλα τώρα, πατερούλη μου, τώρα για τις ξεμοραμένες κουβέντες της θιάς. Τα έχει με μένα γιατί δεν παντρεύομαι. Και ποιο να πάρω, το 40, το γυροκομείο που μου φέρνει ο Παϊδάς. Άμα βρω τον άντρα που θα μιλήσει μέσα μου, θα τον πάρω, πατέρα. Θέλω κι εγώ να παντρευτώ.
1: Ναι, κορίτσι μου, όποιον θέλεις εσύ να πάρεις. Τη το έχω πει χίλιες φορές. Μην γκρινιάζεις με την Άννα. Έχω εμπιστοσύνη εγώ στο παιδί μου. Μα έτσι το έχει στο αίμα της. Η μακαρίτσα η μάνα σου έτσι ήτανε. Τρογόντουσαν με τα ρούχα τους.
2: Δεν είπαμε πως δεν θα πιείς.
1: Άφησε με.
2: Έλα.
1: Έλα κοντά μου, κορούλα μου. Έλα, κάθισε εδώ.
2: Ναι, πατερούλη.
1: Ουρανέ μου, ήλια μου. Ο πατέρας σου δεν είναι κακός άνθρωπος.
2: Το ξέρω κι εγώ σ' αγαπώ.
1: Είσαι καλή για όλους. Και για τη θειά σου. Τώρα... Τώρα λυπάμαι που της μίλησα έτσι.
2: Θα της περάσει, μίσκας.
1: Έχουνε ψωμοτήρι τον καυγά. Εγώ έχω γεννηθεί αλέγρος άνθρωπος. Κάθε φορά που έμπαινα στο σπίτι, καυγάς με τη μάνα σου. Καυγάς. Πήρα τα μάτια μου και φύγα παρατώντας και σένα.
2: Άσε το ποτήρι τώρα, φτάνει. Άσε τα περασμένα και πάμε να κοιμηθούμε.
1: Να μετρήσουμε τα λεφτά και να πάμε.
2: Έλα, πατερούλη μου τώρα.
1: Καυγάς. Πήρα τα μάτια μου και έφυγα, σας παράτησα. Και γύρισα από την ξενιτιά σαν πέθανε η μάνα σου μονάχα για σένα. Oh. Έλα, έλα, μέτρησε τα τώρα. Εγώ τα βλέπω όλα να χορεύουν.
2: Γι' αυτό σου λέω, πάμε να κοιμηθείς και τα μετράμε αύριο.
1: Ναι, να πάμε. Και πάρ' τα όλα τα λεφτά να τα κάνεις ό,τι θέλεις.
2: Ποιος είναι?
1: Διώχ' τους όλους. Πες τους πως κλείσαμε.
4: Για στιγμή σας παρακαλώ.
2: Αμέσως! Έλα, έλα, πήγαινε πατέρα και εσύ να ξαπλώσεις.
1: Καλά, καλά, όποιος και αν είναι να φύγει.
2: Καλά, καλά. Εσείς.
5: Ναι, με συγχωρείτε που σας ενοχλώ, αλλά είναι ανάγκη να πάρω αυτά τα εργαλεία που σας άφησα.
2: Να σας τα δώσω.
5: Μου παρουσιάστηκε μια δουλειά σε ένα καΐ και γεννήτικο. Πρέπει να γίνει απόψε.
2: Ναι, αμέσως θα σας τα φέρω.
5: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
2: Μα τι λέτε τώρα. Ορίστε.
5: Α, σας ευχαριστώ και πάλι.
2: Τίποτα, δεν είναι τίποτα.
5: Ομολογώ πως δεν φανταζόμουν πως θα κλείνατε έτσι νωρίς.
2: Είναι εξαιρετικά απόψε. Ο πατέρας μου ήταν κουρασμένος. Κάθε βράδυ μένουμε ως τις 11. Δεν έχει σημασία. Μήπως θέλετε τίποτα επειδή θα εργαστείτε τη νύχτα.
5: Όχι, όχι, ευχαριστώ. Είσαστε πολύ ευγενικοί.
2: Ένα καφέ.
5: Όχι, όχι, ευχαριστώ.
2: Ένα κρασάκι, κονιάκ.
5: Τίποτα, Δεσποινής.
2: Όπως αγαπάτε.
5: Λοιπόν, χαίρετε.
2: Ένα λουλουδάκι.
5: Λουλουδάκι.
2: Ναι, έχουμε ωραία λουλούδια στον κήπο μας. Ορίστε, μια μαργαρίτα.
5: Ευχαριστώ, Δεσποινής. Καληνύχτα.
2: Καληνύχτα.

0: Μάλιστα. Σιγά το πολυέλαιο.
1: Τι είπες?
0: Σιγά το πολυέλαιο, είπα.
1: Σαν δεν τρέπεσαι λιγάκι.
0: Τι να ντραπώ. Θέλω άντρα στο πλευρό μου, θιά, όχι γυροκομείο. Φαντάσου να παντρευτώ τον Τελωνιακό επειδή έχει σπίτια και οικόπεδα και σε λίγα χρόνια να μου λέει: αγαπίτσα μου, ψήσε με ένα χαμομήλι και πάρε το σπίρτο του καμινέτου να μου τρίψεις το ρευματισμό μου. Και άμα του τρίβεις το ρευματισμό του, να σου φωνάζει και από πάνω: σιγά, θα μου ξεβιδώσεις τα κοκαλάκια μου.
1: Άκου, άκου την ξεδιάντροπη.
0: Αν δεν τρελάθηκα, θιά, θέλω άντρα να τον αισθάνομαι. Ούτε κανένα κοιμισμένο, μου στελευριά.
1: Θα σου φέρω τη σκούπα στο κεφάλι στο χαμένο, α! Η ξεδιαντροπιά σου πέρασε όλα τα όρια. Αλλά αυτός ο πατέρας του τα φταίει, αυτός που θέλει να με διώξει από τα μέσα για τις μπομπές.
0: Μπομπές, κολοκύθια.
1: Κακομοίρα μου. Έπρεπε να έχεις τους δικούς μου γονιούς να σου βάλουν τα δυο πόδια σαν παπούτσι.
0: Έννοια σου, ρόιδο τα κάνανε και οι δικοί σου.
1: Τι είπες?
0: Ρόιδο τα κάνανε, αυτό είπα. Με το να ζωρίσουνε τη μάνα μου να πάρει τον πατέρα μου που δεν τον αγαπούσε, εσύ το είπες. Την κάνανε ευτυχισμένη, σκοτωμός από το πρωί ως το βράδυ. Κακομοιριά. Ως που μας παράτησε ο πατέρας.
1: Ο πατέρας σου ήταν γύριστο κεφάλι.
0: Το δικό σας γυρισμένο, κι εγώ τα πλήρωσα όλα. Αν δεν το κάνατε με τη φαγωμάρα σας να φύγει, κάτι θα με φρόντιζε. Λεπτά όταν είχε έστελνε, δεν μας άφηνε. Κι αν ήταν εδώ θα με σπούδαζε. Θα γινόμουν κι εγώ γραμματισμένη. Μπορούσα να μάθω και καμιά τέχνη αν δεν έπαιρνα τα γράμματα. Να έχω κάτι στα χέρια μου. Μα αφήσατε θεόστραβη. Το ξέρω, μ' αγαπάς όπως κι η μάνα μου. Μα πες το πως είσαστε ανίκανες να κουμαντάρετε σωστά τη ζωή ενός παιδιού. Άστα λοιπόν και πάψε τις γκρίνες, γιατί δεν βαστάω πια. Όπως τάπος, έχω χαμένο το κεφάλι μου.
1: Μα βρε κορίτσι μου, βρε κορίτσι μου. Είναι σωστά αυτά που κάνεις. Είσαι 19 χρόνο κοπέλα πια. Κάθεσαι και χαχανίζεις με αυτό τον Αγγελίδη και γυρίζεις δεξιά και αριστερά.
0: Μη φοβάσαι, διά, κι αν χαχανίζω κι αν γυρίζω με άντρες, παραπάνω από δύο γλυκόλογα δεν μπορούν να έχουν από μένα. Αν τους ξέρω, τρομάρα να τους έρθει. 3 χρόνια τώρα που είχε ο πατέρας στην ταβέρνα, ό,τι είχα να μου πούνε το έπανε. Και ό,τι θέλαν από μένα κι αυτό μου το έπαν. Δεν μπόρεσαν όμως τίποτα να μου πάρουν. Έχουν ακούσει τα αυτιά μου και από κάτι καθώς πρέπει με ψαρά μαλλιά και με τα ξωτά που κάμισα. Κύριθια, σαν τον Παϊδά που σκοτώνεσαι να τον περιποιηθεί. Τι είναι ο Παϊδάς, ένας μαυραγορίτης που έκανε λεφτά στην κατοχή. Θέλεις κι άλλους να σου πω, να σου πω όσους θέλεις.
1: Να μην μου πεις τίποτα, τέτοια δεν θέλω να ακούω. Να σε δω μονάχα αποκαταστημένη και να κλείσω τα μάτια.
0: Να με δεις, αλλά με ποιον να με δεις. Εδώ είναι ο κόμπος. Ίσαμε τώρα με όσους έβλεξα, κανένας τους δεν ήταν της προκοπής. Φωνάζεις τώρα για τον Αγγελίδη.
1: Σε τριγυρίζει κι αυτός.
0: Και έπειτα θα βαρεθεί και θα σταματήσει.
1: Αυτή τη δουλειά θα κάνεις με τους άντρες?
0: Δεν μπορώ να κάνω και λιώτικα. Να κλείσουμε την ταβέρνα και να ανοίξουμε μοναστήρι.
1: Μα και επειδή έχουμε ταβέρνα, πρέπει να ξανοίγεσαι με τον καθένα, ναι.
0: Αν δεν ξανοιγόμουν, θα την κλείναμε. Οι πιο πολλοί θα ρίσπω έρχονται για την καλή ρετσίνα. Να σου πω όμως. Μ' αρέσουνε και εμένα. Με τραβάνε τα ρέμπελα.
1: Τι?
0: Από μικρή στο λιμάνι γυρνάω. Τι θέλεις να μ' αρέσει? Στους δρόμους μεγάλωσα.
1: Βρε Άννα, βρε Άννα, βρε παιδάκι μου, τι είναι αυτά που λες?
0: Να ξέρεις τι ευχαρίστηση βρίσκω σαν γυρνάω στις διάφορες γωνίες του λιμανιού. Να ακούω το μορτάκο να μου λέει: ερε Βάσανο.
1: Η Παναγία μου.
0: Πόσο με εγωιτεύουν τα καράβια που μπαινοβγαίνουν στο λιμάνι. Τα ναυτάκια, οι ταξιδιώτες. Το μούγκρισμα των γερανών, οι καπνοί. Θιά, έχω τον Πειραιά στο αίμα μου. Εδώ έχω γεννηθεί.
1: Μα κι άλλες έχουν γεννηθεί εδώ.
0: Ναι, αλλά δεν έπαιζαν με τα γόρια μάδες. Ούτε είναι ταβερνιάρισες. Οι ταβερνιάρισες του Πειραιά ξέρουμε τι τραγουδάει κάθε ώρα το μουράγιο. Αχ, να βρεις καθιά έναν άντρα που να μου τέριαζε. Που να βλέπα κοντά σε αυτόν τον αυτό μου πιο μεγάλο. Α, το ξέρω. Μου το έχουν πει οι φιλενάδες μου που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με τους άντρες. Όχι σαν γλαμάρες σαν και εμένα. Οι άντρες που έχουμε φτιάξει στο μυαλό μας δεν πέφτουνε στο δρόμο μας. Και αν πέσουνε θα έχουνε κάτι άλλο που θα τους τραβάει. Δεν μας προσέχουν, θιά.
1: Δηλαδή, θέλεις να σε προσέξει κανένας και δεν τα καταφέρνεις? Κανένας χαϊρλής σαν τον Αγγελίδη?
0: Μπορεί.
1: Μπορεί. Δηλαδή, κυνηγάς κανέναν, εκεί κατάντησες.
0: Κανένας δεν υπάρχει, θιά. Δεν βαριέσαι, κουβέντες λέω.
1: Κουβέντες. Όλη την ώρα με κάνεις και τρέμω. Μη μου τις λες. Βάνε φαΐς τα καναρίνια.
0: Ναι, θα πάω να ψωνίσω και τελικά για το φουστάνι μου.
1: Περίμενε να γυρίσω ο πατέρας σου με μονάχη μου. Πήγανε στην αγορά με το Θανάση και μου κολλήσανε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Σας παρακαλώ, Δεσποινή Σάνα. Ναι. Έχω ένα ραντεβού εδώ σε λίγο με τα παιδιά, τον Ιφαντή και τον Αγγελίδη.
0: Ναι.
2: Κάντε μου τη χάρη και πέστε τους να με περιμένουν, ε. Θέλω να πάρω κάτι λεφτά.
0: Ευχαρίστως.
1: Όπως σου πάω, να μην ξεχάσεις φαΐ για τα καναρίνια. Εγώ πάω μέσα.
2: Αν αργήσω, το πολύ μισή ώρα.
0: Σας χάσαμε. Και παρασύρατε και τους άλλους. Έχουμε πολλές μέρες να σας δούμε.
2: Δεν ξέρω για τους άλλους. Εγώ δουλεύω τη νύχτα. Εδώ κοντά σας, μάλιστα. Να, εκεί στο λιμένο βραχίωνα. Η δουλειά μου αρχινάει από τις 10 τη νύχτα και τελειώνει στις 7 το πρωί.
0: Οι πετρελαιομηχανές.
2: Οι πετρελαιομηχανές. Κοντά στο Αιγινήτικο καΐκι μαζεύτηκαν κι άλλα. Κάτι γρυγριά, ανεμότρατες. Η πελατεία μεγάλωσε.
0: Ναι.
2: Ομολογώ πως ο Υφαντής μέσωσε. Ή μάλλον μας έσωσε κυριολεκτικά.
0: Δεν κάθεστε. Θέλετε ένα καφεδάκι?
2: Όχι, όχι, σας ευχαριστώ πολύ. Μου μίλησε ο ιδιοκτήτης ενός ψαράδικου καϊκιού που κοίταξα τη μηχανή του να πάω να με πληρώσει. Τελειώνουν πια σε λίγο τα βασανά μας. Θα φύγουμε. Μα τις παραμονές θα κάνουμε ένα γλέντι εδώ μέσα.
0: Αρέσουν και σε εσάς τα γλέντια, ε?
2: Και γιατί να μην αρέσουν σε μένα?
0: Νόμιζα.
2: Και τι με περάσατε, αχινό? Γνωριστήκαμε σε δύσκολες ώρες. Πρώτα απ' όλα ο σκοπός και ύστερα το γλέντι. Δεσποινισάνα.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, σας αφήνω και σας ευχαριστώ. Καταλάβατε, μια ώρα το πολύ.
0: Να είσαστε ήσυχος. Ένα λουλουδάκι.
2: Λουλουδάκι, ναι, και βέβαια το παίρνω από το χεράκι σας. Το άλλο μου φέρε γούρι.
0: Να, αυτό το μπουκουκάκι δεν είναι ωραίο? Σταθείτε να σας το βάλω στην πουτουνιέρα σας. Αυτή η φόρμα που φοράτε δεν έχει κουμπότρυπα. Για να δω εδώ. Α, δώσε το τσεπάκι.
2: Α, ευχαριστώ πολύ. Είσαστε σπουδαία γυναίκα. Μ' αρέσατε. Καταλαβαίνω γιατί ο Αγγελίδης έχει χτυπηθεί για τα γερά μαζί σας.
0: Σας έχει πει τίποτα?
2: Αυτός όχι. Ο Υφαντής μου έχει πει μερικά. Και για να είμαι ειλικρινής, αν ο φίλος μου έλεγε κάτι τέτοιο, δεν θα τον άφηνα να προχωρήσει.
0: Δεν θα τον αφήνατε?
2: Ναι. Γιατί όσο ενδιαφέρον και αν έχει μια γυναίκα σαν και εσάς, ο δρόμος μας είναι να φύγουμε, Δεσποινισάνα. Να φύγουμε το γρηγορότερο. Εκτός αν τον αγαπάτε. Τότε.
0: Τότε.
2: Τότε θα σας πάντρευα και θα φεύγα μόνος μου.
0: Όχι, δεν τον αγαπώ. Είναι συμπαθητικό παιδί, αλλά δεν τον αγαπώ.
2: Α, τόσο το καλύτερο. Πιστέψτε με, θα με πείραζε αν ήξερα πως η αναχώρησή μας θα σας άφηνε μια λύπη. Λοιπόν, θα σας ξαναδώ, ε.
0: Ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Γεια σου, Άννα.
0: Α, καλώς τη φρόσω.
3: Τι έχεις?
0: Τίποτα. Κάθισε, δεν πήγα στα μαγαζιά να ψωνίσω ακόμα. Βγαίνουμε όμως μαζί τώρα.
3: Όχι, Άννα μου, να με συγχωρείς, δεν θα μπορέσω να έρθω. Άστα, έχω βάσανα.
0: Τι?
3: Σου φέρε ένα φιγουρίνι να δεις για το φόρεμα. Να, κοίτα αυτό. Είναι ό,τι χρειάζεται για σένα, θα σου πηγαίνει πάρα πολύ.
0: Καλό είναι.
3: Και πάει και το σχέδιο στο εμπριμέ σου. Αχ, καημένη Άννα, σε ζηλεύω τούτη τη στιγμή γιατί έχει ήσυχο το μυαλουδάκι σου.
0: Μα...
3: ενώ το δικό μου βρίσκεται ανάμεσα σε δύο βουνά.
0: Τι σου συμβαίνει?
3: Με αυτό τον προκομμένο, το φίλο μου. Τσακωθήκαμε πάλι και φοβάμαι μη με αφήσει τούτη τη φορά. Καταλαβαίνω, το μούτρο. Κάποια άλλη γυναίκα έχει πέσει στη μέση.
0: Μπα.
3: Αυτά τα σιδερωμένα παντελόνια, τα ξουρίσματα δύο φορές την ημέρα, τα μαντιλάκια στις τσέπες, όλα αυτά μυρίζουν η γυναίκα.
0: Μπα.
3: Και θα τρελαθώ, Άννα μου. Θα τρελαθώ αν πάθω κανένα τέτοιο κάζο. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν.
0: Δεν μπορείς να ζήσεις?
3: Όχι. Στο πετσί μου είναι, Άννα μου. Στο πετσί μου. Λίγο να με σφίξεις την αγκαλιά του, παραλίω με μιας.
0: Σου συμβαίνει αυτό με όλους τους άντρες που γνώρισες?
3: Όχι, μονάχα με αυτόν.
0: Ε?
3: Έχω γνωρίσει κι άλλους πιο όμορφους, πιο μορφωμένους. Αλλά αυτόν, μόλις τον αντίκρισα. Αχ, κεραυνός ολάκερος, παιδί μου, με τράνταξε.
0: Κεραυνός.
3: Το αίμα άρχισε να κοχλάζει μέσα μου. Μου ερχόταν να πέσω στην αγκαλιά του, να του φωνάξω. Φίλησέ με και ας πεθάνω.
0: Ας πεθάνω.
3: Και πέτυχε αυτό που ήθελε μέσα σε δύο μέρες. Αυτή ήταν η στραβωμάρα μου. Δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Έχει καταλάβει ο παλιάνθρωπος τι είναι για μένα, γι' αυτό παίζει μαζί μου.
0: Και δεν μου λες, φράσο μου, αυτός πώς ήτανε?
3: Έχει κάτι καμώματα ο άτιμος, κάτι σκέρτσα που χάνει στο νου σου, Άννα.
0: Πάψε.
3: Τι έπαθες? Σου λέω, δεν με ρώτησες.
0: Πάψε, δεν θέλω.
3: Μανούλα, γιατί θυμώνεις?
0: Δεν θυμώνω. Με πείραξε μονάχα αυτή η συζήτηση.
3: Σε πείραξε, γιατί?
0: Ξέρω, να, γιατί μου θυμίζει κάποιον άντρα. Πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσε αυτά που λες. Κοχλάζει μέσα μου το αίμα. Παλεύω, παλεύω με τον εαυτό μου. Βλέπω πως του είμαι αδιάφορη ερωτικά, μα όσο παλεύω, τόσο πιο πολύ σέρνομαι κοντά του.
3: Καταλαβαίνω. Θα έκανες και εσύ την κουταμάρα τη δικιά μου. Ενώ πρέπει να τους ψήνουμε το ψάρι στα χείλια. Τότε τρέχουν σαν τα σκυλάκια πίσω μας.
0: Δεν έχεις άδικο. Πάντως δεν έχει γίνει αυτό που νομίζεις με κανέναν ακόμα.
3: Τι είπες?
0: Αυτό που σου είπα.
3: Άννα.
0: Δεν βαριέσαι. Εντάξει λοιπόν, η ώρα πέρασε και αφού διβιαζόμαστε, πάω το απόγευμα στα μαγαζιά. Α, ο πατέρας ήρθε.
4: Να καθαρίσετε, Θανάση, αμέσως τα κουκιά και τις αγκινάρες. Να τηγανίσετε και τα ψάρια γρήγορα.
5: Ναι, αφεντικό.
0: Έλα, καλά στον πατερούλη μου.
4: Γεια σου, παιδί μου. Πα, εδώ είσαι, Φρόσο, τι κάνεις?
3: Καλά, κύριε Κόσκορα, εσείς πώς είστε?
4: Ραψίματα, ραψίματα,
0: ένα φουστανάκι θα κάνω.
4: Ένα και δυο. Αν δεν τα φορέσετε τώρα που είσαστε στον καιρό σας, πότε θα τα φορέσετε? Στάσου, εσύ, έλα εδώ.
5: Διαταγές, αφεντικό.
4: Τις τσιπούρες που αγόρασα για τον κύριο Παϊδά να τις βάλετε στο ψυγείο.
3: Εγώ τώρα σας χαιρετώ, κύριε Κόσκορα. Αντίο, σε
0: βυσπισάκι, γεια σου.
4: Στο καλό, παιδί μου, στο καλό.
3: Σε περιμένω κατά τις 5.
0: Θα ψωνίσω και θα έρθω τα μόνη μας σπίτι. Γεια σου, Φρασάκι μου.
5: Θέλεις τίποτα αφεντικό?
4: Όχι, να πας μέσα. Κατοίκο!
6: Τι θέλεις?
4: Παράλαβε τα ψώνια, είπα του Θανάση. Φτιάξε τα τάλα όπως καταλαβαίνεις καλύτερα και πρόσεχε. Έχω τσιπούρες για τον κύριο Παϊδά, είναι σπουδαίες. Να τον ευχαριστήσουμε τον άνθρωπο. Θα στείλει να τις πάρει.
1: Καλά, καλά, έλα Θανάση.
3: Έλα πατέρα μου, κάθεσαι, κάθεσαι, είσαι κουρασμένος.
4: Κουράστηκα. Πρέπει να φέρνεις άνω κάτω την αγορά για να μην σε κλέψουνε. Όλοι λοποδίτες. Ρωτάς πόσο ετούτο, τόσο. Πας δύο βήματα πιο κάτω, το ίδιο πράγμα στη μισή σχεδόν τιμή.
3: Α, πατέρα μου, είναι από άλλες περιφέρειες που κάνουν πιο καλές μελιτζάνες, πιο καλές ντομάτες.
4: Εμένα μου λες. Και αγοράζεις αργύτικο πεπόνι και είναι από τα κύθυρα. Λοιπόν, θα μου κάνεις μια λεμοναδίτσα,
3: κόρη μου. Βέβαια, τώρα αμέσως.
4: Τούτες οι πρωινές ώρες είναι οι μόνες που νιώθω τον εαυτό μου μέσα στο σπίτι μου. Στο μαγαζί με τους πελάτες όλη την ημέρα ως το βράδυ που θα πλαγιάσουμε μου έρχεται ζάλι. Μα τι να κάνεις, πώς θα ζήσουμε.
3: Ζαλίζεσαι γιατί πίνεις, πατέρα.
4: Και αν πίνω λιγάκι διώχνω την άσκημη ζάλι για να έρχεται η καλή.
3: Έτσι.
4: Να κάνεις και ένα λογαριασμό ότι έχουμε δώσει το σπιτόνικο κύριο. Το βρήκα στο μπαζάρι και έχει λέει ανάγκη από λεφτά.
3: Ναι, να σου φέρω τη λεμονάδα σου.
4: Ευχαριστώ παιδί μου, στάσου να κάτσω.
3: Έλα, ποια είναι η συνάδελφος της?
4: Α, μπράβο, έχω το πιο λεβέντικο κορίτσι του Πειραιά. Στην υγειά σου.
3: Στην υγειά σου, πατέρα μου. Ζέστη πάλι σήμερα.
4: Ναι, έχει τρεις μέρες τώρα που μας έκαψε.
3: Ούτε τη νύχτα δεν μπορεί να κοιμηθεί κανείς. Ανάβει ολόκληρο το σώμα.
4: Σ' ακούω. Χτες μπαινόβγαινε στο Χαγιάτι. Νόμιζα μάλιστα πως κατέβηκε στην αυλή.
3: Δεν κατέβηκα. Μα αν δεν δροσίσει, θα στρώσω εδώ κάτω. Κάτω από την κλιματαριά να κοιμάμαι.
4: Όχι, όχι, όχι, παιδί μου. Εδώ είμαστε από μέρα. Ναύτες, αλίτες, μεθυσμένοι. Τα παράθυρά σου, άμα τα αφήσεις ανοιχτά.
1: Τα ψάρια όλα τη γανιτά θα τα κάνουμε. Να στείλουμε και καμιά παλαμίδα στο φούρνο.
4: Στείλε και στο φούρνο.
1: Καλά.
4: Κατοικώ.
1: Τι θες?
4: Λίγη σκορδαλιά να κάνεις για τα κουκιά. Τραβάει κρασί για τους πελάτες.
1: Καλά.
4: Στάσου. Έλα εδώ.
1: Εγώ?
4: Ναι, εσύ. Πλησίασε.
1: Τι θέλεις?
4: Έλα κοντά.
1: Μα τι θέλεις?
4: Ακόμα είσαι θυμωμένη από εκείνο το βράδυ. Μανιάτικο το κρατάς. Τόσο λοιπόν κακιά καρδιά έχεις. Πες μου, ρε.
3: Ξέρω κι εγώ, πατέρα.
1: Μου πες να φύγω.
4: Εστόπα πάνω στα νεύρα μου και στο μεθύσι μου. Είμαι ανεφέση εκείνο το βράδυ. Και εσύ το έγραψες για να το πεις στη δεύτερη παρουσία, ε?
1: Όχι. Μου το έχεις πει κι άλλη φορά και μου το λες άδικα. Μπορεί να είναι δικό σου παιδί, Άννα, αλλά είναι και δικό μου. Στα χέρια μου έπεσε σαν πέθανε η γυναίκα σου. Και δεν έχω άλλους από εσάς στον κόσμο.
3: Έλα τώρα, θιά, ο πατέρας αγαπάει.
4: Το αναγνωρίζω αυτό που λες. Γι' αυτό βλέπεις είμαστε και οι τρεις δεμένοι στη ζωή και στον πόνο. Ας έχουμε όμως και καμιά μικρούλα χαρά. Παλεύουμε εδώ πέρα. Εσύ ολοκρινιάζεις. Καταλαβαίνω, νευριάζεις από την κούραση. Λογαριάζεις όμως και εμένα που μόλις φορέσω την ποδιά και περάσω την πόρτα της ταβέρνας όλη την ημέρα, στον ένα πρέπει να πω ένα λόγο, με τον άλλο να πιω ένα κρασί, να κεράσω μια παρέα, να ακούω τις βλακίες κάποιου άλλου.
3: Έχει δίκιο, πατέρα.
4: Δεν τα λογαριάζεις. Νομίζεις πως είναι εύκολο να κρατήσεις ένα μαγαζί και να έχεις πάνω από 60 χρόνια στη ράχη σου?
1: Δεν είναι όμως λόγος αυτός για να σε στούπα κάθε βράδυ?
4: Μα από το πιες όλη την ημέρα, τα βράδια θα είμαι μεθυσμένος. Η μόνη ώρα που είμαι νεράκι καθαρό ή λεμοναδάκι είναι τούτη.
3: Ναι, από αυτό όμως πίνεις λίγο. Να σου φέρω κι άλλη λεμονάδα.
4: Όχι, αύριο το πρωί πάλι.
1: Και στην Άννα που δεν επιβάλλεσαι, εγώ το λέω μπροστά τη.
4: Στάσου κάτι, εγώ στάσου. Στο ζήτημα της καρδιάς της το είπα κι άλλη φορά. Είναι ελεύθερη να διαλέξει όποιον άντρα της αρέσει.
1: Έτσι όπως σκέφτεσαι.
4: Όχι, Κατίνκο. Κι εγώ και η γυναίκα μου πήγαμε στο φούντο. Μπορούσε αν έπαιρνε κανέναν άλλον που να τον έβρισκε μόνη της, να ήταν και η μακαρίτησα ευτυχισμένη κι εγώ. Μα ο πατέρας σας, όπως ξέρεις, σαν ζήτησα την αδερφή σου, μου την έδωσε, γιατί το δικό μου σπίτι στεκότανε πιο ψηλά από το δικό σας. Χωρίς να τη ρωτήσει. Κι οι δυο δεν τη ρωτήσαμε αν μ' αγαπάει. Όχι, όχι, Κατίνκο. Αρκετά ξεσκίζουν την ψυχή μου οι θύμησες της μάνας της. Η βαρυγκόμια της Άννας, αν γίνω αφορμή και φαρμακωθεί η ζωή της, δεν θέλω να βαραίνει το χώμα του τάφου.
3: Έλα τώρα, πατέρα, ας τα αφήσουμε αυτά.
4: Όχι, θέλω να είμαι εντάξει απέναντί σου. Γι' αυτό κλείνω πολλές φορές τα μάτια μου για ό,τι κάνει.
3: Μα δεν κάνω τίποτα.
4: Ό,τι κάνεις αθώα. Μα δεν πάω ούτε στιγμή να σε παρακολουθώ.
3: Πατέρα.
4: Εσύ βέβαια μπορεί να μου έχεις κακία στο βάθος γιατί σας παράτησα.
5: Μα το έχω πληρώσει ακριβά. Νύχτες ξαγρύπνιας και αγωνίας. Από τότε το είχα ρίξει στο κρασί.
0: Έλα, έλα, πατέρα μου, σε παρακαλώ τώρα, έλα. Τι είναι αυτά πρωί-πρωί πάλι, μαθιά μου κι εσύ.
5: Έλα στην αγκαλιά μου, κορούλα μου. Έλα εδώ κι εσύ, γρία γκρινιάρα.
1: Χάσε με.
5: Εσένα έπρεπε ο Θεός να σε κάνει γελώνα να σέρνεις το σπίτι σου στην πλάτη σου. Έτσι δεν θα βρίσκες αφορμή να τα βάζεις με κανέναν. Έλα, έλα. Άιντε. Άιντε να κοιτάξουμε τώρα τη δουλειά μας. Και μη σκάς κατήγκο. Αν δεν βρει και όσα με τώρα γαμπρό, θα το βρει αύριο, μεθαύριο. Αρκεί να τον θέλει. Από γαμπρούς είμαστε γιωμάτι γύρω. Τα λουλούδια λογαριάζεις. Ξεσηκώνει το αρώμα τους.
6: Αφεντικό.
5: Τι τρέχει, ρε.
6: Ο Φαναρτζής έφερε κάτι χουνιά. Τα έχεις παραγγείλει, λέει.
5: Να περιμένει.
6: Τώρα.
5: Τι θα πει τώρα, μωρέ, να περιμένει, είπα.
6: Δηλαδή, να μην το διώξω, να περιμένει.
5: Ναι. Κι αν δεν θέλει να περιμένει, να του σπάσει το κεφάλι.
6: Να το σπάσω, καλά.
5: Αποκουτιένεται μέρα με τη μέρα που να τον πάρει ο Σύφουνας. Και τι να το κάνει που το λυπάμαι. Είναι και ορφανό. Βρε κατοικό.
1: Τι.
5: Βάλ τον να κοιτάξει τον νεροχύτη. Νομίζω κάπου άρχισε να τρέχει.
1: Καλά. Θανάση.
5: Ας ετοιμαστούμε τώρα για το μαγκανοπήγαδο. Μπραβό, 10 η ώρα. Να, πάρε ανούλα μου το σακάκι μου και το καπέλο μου. Και βάντα στην καμαρά.
0: Ναι, πατέρα μου, θέλεις τίποτα άλλο?
5: Την ποδιά μου να φοράς.
0: Εδώ είναι, στην έπλυνα.
5: Α, μη σε μάλαμα. Ολοκάθαρη την έχεις. Κοίτα στο δευτέρι και ποιοι μας χρωστάνε.
0: Ναι, ναι, θα κοιτάξω.
5: Να ζητήσουμε τα λεφτά από τον Αγγελίδη και τον άλλον, ναι.
0: Ναι, τον Αγγελίδη είπε.
5: Ναι, μπορεί από μέρα σε μέρα να φύγουν.
0: Α, μην ανησυχείς. Ως 20 μέρες ακόμα τους έχουμε εδώ. Στις 28 μου είπανε περνάει από εδώ άλλο καράβι.
5: Μα χτες άκουσα πως φεύγουν με κάποιο φορτηγό.
0: Τι?
5: Ναι, μπορεί να μπαρκάρουνε, λέει, μέχρι την Πέμπτη.
0: Ποιος σου το είπε?
5: Στο μαγαζί τα άκουσα χτες το βράδυ. Ήταν ολοστρόμος ο Παριανός. Αυτός ο φίλος του Ιφαντή.
0: Και φεύγουνε.
5: Έπινε με κάτι ναύτες που λέγανε πως βρέθηκε ένα ελληνικό καράβι και.
0: Ελληνικό καράβι και φεύγουνε.
5: Γεια στάσου. Γεια στάσου. Η ανησυχία συνέφιασε το πρόσωπό σου και τα μάτια σου.
0: Όχι.
5: Μήπως αυτά που λέει η θιά σου για τον Αγγελίδη δεν είναι μονάχα κοπανιστός αέρας, μα κάτι σοβαρό?
0: Όχι, όχι, πατέρα. Παραξενεύτηκα επειδή εγώ ήξερα πως αργούσανε ακόμα.
5: Πρόσεξε. Μια στιγμή παίζει ολόκληρη τη ζωή μας. Ο Αγγελίδης δεν είναι κακό παιδί. Μίλησα για σένα μαζί του.
0: Πώς?
5: Βέβαια. Την άλλη μέρα ύστερα από αυτά που μου είπε η θιά σου τον έπιασε. Πίστηκα πως αγαπάει. Σ' αγαπάει τίμια πραγματικά.
0: Και γιατί δεν μου είπες πως τον έπιασες?
5: Γιατί περίμενα να μου μιλήσεις πρώτα εσύ. Γι' αυτό. Μήπως τον αγαπάς, να τον φωνάξω τώρα? Να σας παντρέψω, να σας δώσω ό,τι έχω και να τραβηχτώ σε μια γωνιά μαζί με τη θιά σου.
0: Όχι, όχι, πατέρα μου, δεν τον αγαπώ. Αν ήταν κάτι τέτοιο θα ερχόμουν μαζί του και θα στο έλεγα.
5: Ώστε δεν τον αγαπάς?
0: Όχι, είναι πραγματικά καλό παιδί. Είμαστε φίλοι απλοί.
5: Καλά. Μήπως η καρδούλα σου κρύβει κανένα μυστικό άλλο? Πες το στον πατέρα σου. Είναι ο καλύτερος σου φίλος. Πες το άφοβα. Μου μιλάει εμένα η ψυχή. Το νιώθω. Κάτι σε βαραίνει αυτές τις τελευταίες μέρες. Είσαι σαν το ζαγάρι στο λόγο. Ανήσυχη, νευρική. Και ξαγρύπνες σου τις νύχτες δεν είναι ξαγρύπνες από τη ζέστη. Από τη ζέστη δεν αναστενάζουμε.
0: Πατέρα, φαντασίες άρχισες.
5: Πες μου, τι σου συμβαίνει?
0: Μα τίποτα, τίποτα.
5: Δεν είσαι ερωτευμένη?
0: Όχι.
5: Ωραία. Ας πάμε λοιπόν να αρχίσουμε τη δουλειά. Να δούμε και το Φαναρτζή.
6: Μπαρμπακόσκορα.
5: Ω, τον αγαπητό κύριο Παϊδά, πώς είσαστε?
6: Καλά, Μπαρμπακόσκορα. Η Δεσποινή Σάνα, καλά.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Παϊδά, καλά. Τι κάνει η κυρία Γαζή?
6: Σας χαιρετάει. Χτες το βράδυ στον κουμπάρο μου τον κύριο Σαράντη, όλη την ώρα για σας μιλούσε.
0: Α, ναι, την ευχαριστώ. Είναι πολύ ευγενική. Θα με συγχωρήσετε όμως γιατί έχω δουλειά.
6: Δεσποινής.
0: Τους χαιρετισμούς μου στην κυρία.
6: Αυτό το κορίτσι σου, Μπαρμπακόσκορα, σκοτώνει μονάχου του την τύχη του. Τρελός είναι μαζί της, τρελός. Χθες μου λέγει ο Σαράντης, πάρε όσα λεφτά θέλεις και κάντης ό,τι δώρο της αρέσει. Αυτοκίνητο, βενζινάκατο.
5: Κύριε Παϊδά μου, αφού η Άννα δεν τον θέλει.
6: Όχι, πρέπει να της επιβληθείς και εσύ λίγο, όπως λέει η κουνιάδα σου. Δούλεψες όλη σου τη ζωή, να έχεις ευτυχισμένα γεράματα τουλάχιστον.
5: Μα με το ζόρι. Το χειρότερο πράγμα για μια γυναίκα είναι να την παντρέψεις με το ζόρι. Σου βρήκα κάτι τσιπούρες ζωντανές. Προτού μπουν στο τηγάνι να πεις να τις σκίσουν.
6: Άσε τις τσιπούρες τώρα. Αυτός ο γάμος, Μπαρμπακόσκορα, δεν πρέπει να χαθεί.
4: Με το ζόρι σούπα δεν γίνεται τίποτα. Μόνο η φλόγα στην καρδιά.
6: Μα την έχει ο Σαράντης για την κόρη σου. Καίγεται.
4: Ναι, αλλά δεν καίγεται η κόρη μου. Έλα, έλα, πάμε μέσα στο μαγαζί.
7: Καλημέρα, Δεσποινισάνα.
8: Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα. Και συμβαίνει πως τα κακά τελώνια εδώ μέσα είναι η θειά σας και τούτος ο γιαουρτοβαφτισμένος.
10: Καφέ και παγωτό θέλουν εκεί, να δίνουμε.
9: Να δίνετε!
8: Μα δεν μπορεί, καφενείο δεν είναι εδώ. Πήγαινε μέσα, Θανάση.
9: Καφενείο δεν είναι. Στους πελάτες όμως που αφήνουν μεσημέρι βράδυ το μεροκάματο εδώ και στο Μοσκάτο πάνε για να τους εξυπηρετήσουν. Έτσι εγώ είσα.
8: Σωστά!
9: Να περιποιηθούμε και τους Αφρικάνους από εδώ.
8: Ώστε φεύγετε με τον κύριο Σάσαλο.
7: Μάλλον.
9: Τι μάλλον. Σίγουρο. Εγώ τους διώχνω, Δεσποινισάνα. Εγώ τους βρήκα φορτηγό αντριώτικο με συγγενή μου καπετάνιο. Μαζί του δεν τα έχω καλά, αλλά η γυναίκα του ό,τι θέλω.
8: Και γιατί δεν μου είπες πως ετοιμαζόσαστε να φύγετε?
7: Δεν το ξέρα.
9: Χτες τα μεσάνυχτα του το είπα, σαν να χτυπήσει τη δουλειά. Αν το ξέρω, ο Αγγελίδης σαμποτάζ τα έκανε να βούλιαζε το καράβι παρά να ξεκολλήσει από εδώ.
8: Δηλαδή
9: ο Πειραιάς έχει μέλι.
8: Και βέβαια.
11: Σε παρακαλώ!
8: Ώστε το μαγειρέψετε το ταξίδι με τον κύριο Σάσαλο.
9: Θα καθόμαστε. Ο Σάσαλος δεν είναι σερμπέτια και φουστάνια, Δεσποινισάνα. Τη γυναίκα όπως και εγώ την κολλάει χαλκομανία στον τοίχο.
11: Ωραία, μπράβο!
7: Υφαντή!
9: Άσε μα να τα ψάλω, ρε Γιώργο!
8: Δεν αφήνεστε σε ρέτικα, βλάκα!
11: Καλά σου λέει!
8: Κουτομόγια, κολλά στις γυναίκες σαν χαλκομανία. Δεν ντρέπεσαι, κρυανάλατε.
11: Καλά σου λέει, μάπα!
9: Ρε γόησα!
11: Σα χλαμάρα! Να βρεις αυτές που μπορείς να τις κολλάς στον τοίχο. Εμένα μια φορά δεν σφάξανε. Χαίρετε, Δεσποινής.
9: Ρε γόησα! Στάσου, ρε γόησα!
8: Κοίτα τον άντρα που κολλάει τις γυναίκες χαλκομανία. Τέλος πάντων. Μπράβο όμως, πολύ ωραία. Δίνεις δικαίωμα σε ένα τέτοιο μούτρο να μου μιλάει έτσι?
7: Πιστεύεις πως θα ήθελα να σου μιλάει κανείς έτσι?
8: Μα αφού έδωσες το δικαίωμα, θα τολμούσε να μου πετάξει αυτούς τους πόντους αν δεν είχε τον αέρα από σένα? Ό,τι λέγαμε το ξέρει και ο Υφαντής. Είσαι εξαιρετικός.
7: Μη με καταδικάζεις, Άννα, επειδή έκανε βλακεία εκείνος. Δεν είναι κακός, ξέρεις. Αυτός με έφερε εδώ, από αυτόν σε γνώρισα.
8: Και ύστερα, κι αν γινόμανε φιλενάδος, έπρεπε να το μάθει ο Υφαντής και από τον Υφαντή όλο το λιμάνι. Λοιπόν, μάθε το. Είσαι ανίκανος να κερδίσεις μια γυναίκα.
7: Άννα!
8: Αντί να με τραβάσεις κάθε μέρα πιο κοντά σου, με διώχνες. Εσύ με διώχνες. Δεν έχεις τον τρόπο.
7: Πάψε, επιτέλους!
8: Αυτό σου λέω. Και σε παρακαλώ, όσο του φύγεις, να μην ξαναβάλεις το πόδι σου εδώ μέσα. Ούτε να θελήσεις να με ξαναδείς. Ορίστε μας.
7: Για το Θεό, Άννα, εγώ ήρθα σήμερα περισσότερο για να σου πω.
8: Μη μου πεις τίποτα.
7: Σ' αγαπώ, Άννα, σε ηγετεύω. Πέφτω στα ποταράκια σου. Μη με αφήνεις, σε παρακαλώ. Έλα να ζήσουμε μαζί. Ο πατέρας σου με θέλει για παιδί του. Μη με αφήνεις, αγάπη μου. Θα ζήσουμε ευτυχισμένοι. Σου τορκίζομαι. Μόνο για σένα θα υπάρχω.
8: Αφήσέ με. Ακούς να δίνεις το δικαίωμα.
7: Σε παρακαλώ, μη λογαριάζεις τέτοια πράγματα. Εμένα λογάριασε. Την καρδιά μου. Θα σε βασίλισσα μια μέρα στο σπιτάκι σου με τα παιδάκια μας. Άννα, σε παρακαλώ.
8: Αφήσέ με. Δεν σ' αγαπώ, σου λέω.
7: Δεν με αγαπάς?
8: Όχι.
7: Καλά. Θα γίνει αυτό που θέλεις. Φεύγω μεθαύριο με τον Σάσαλο για την Αφρική. Όμως, Άννα, όση αδιαφορία και περιφρόνηση αν έχεις για μένα, να το ξέρεις. Ευλογώ τη στιγμή που σε γνώρισα. Ήσανε το λαμπρό αστέρι που φώτισε την άχαρη νύχτα της ζωής μου. Μου επιτρέπεις να ξαναπατήσω εδώ το πόδι μου για το Σάσαλο?
8: Αφού θα σε περιμένει.
7: Ευχαριστώ. Αντίο.
12: Εδώ τα τραγούδια της εποχής, τα τελευταία τραγούδια. Πάρε κόσμε, πάρε όλα τα τελευταία σου ξέ. Κυρά κοπέλα μου. Εδώ είναι τα τραγουδάκια. Χάθηκα, σφίξε με, για σένα πεθαίνω, θα σε κλέψω. Όλα τα τραγούδια της μόδας. Θέλεις, κυρά μου?
8: Όχι.
12: Κρίμα. Τέτοια κοπέλα πρέπει να τα ξέρει όλα. Είσαι ο άντρας που γυρεύω, για σένα πεθαίνω.
8: Καναρινάκια. Καλά τα περνάτε εσείς. Είσαστε ξέγνιαστα. Να με συγχωρείτε αν σας ξεχνώ καμιά φορά. Έχω κι εγώ τα βασανά μου. Ελάτε, ελάτε να σας βάλω φαγάκι. Σήμερα θα φάτε σπουδαία. Θα σας κάνω και το μπανάκι σας.
13: Hey! Κύριε Κατοίκο!
14: Ορίστε.
13: Έλα, μπράβο, να σου πληρώσουμε τα χρέη μας. Σήμερα πήρα λεφτά. Δεν θέλω να μου κάνεις λεπτομέρεια λογαριασμό. Να, σου φτάνουν 3 εκατοστάρικα.
14: Ναι, πώς?
13: Πάρθα.
14: Ευχαριστώ πολύ.
13: Α, είσαι ευχαριστημένη?
1: Βέβαια, πολύ ευχαριστημένη.
13: Εντάξει. Αν θέλεις τώρα μου φτιάχνεις ένα καφεδάκι.
1: Να σας παραγγείλω στο καφενείο. Θα περιμένετε όμως λίγο γιατί ο Θανάσης έχει δουλειά.
13: Καλά, δεν βιάζομαι.
1: Πώς τον θέτει τον καφέ?
13: Μα όπως να είναι, βαρύς και μέτριος.
1: Καλά, καλά.
8: Τώρα είσαστε εντάξει, και νεράκι καθαρό και μπόλικο φαγάκι και δρασερό μαρουλάκι.
13: Εδώ είσαστε, Δεσποινή Σάνα. Δεν φάνηκαν ακόμη τα παιδιά?
8: Ήρθανε μα φύγανε.
13: Γιατί?
8: Τσακώθηκε με τη φιλενάδα του Ιφαντής.
13: Τσακώθηκε ο Ιφαντής με τη Γόησα?
8: Ναι, ο Αγγελίδης είπε πως θα γυρίσει για σας. Και τώρα καναρινάκια μου στη θέση σας, Και λαϊδίστε, πουλάκια μου.
13: Ωραίο.
8: Τι ωραίο?
13: Εσείς και τα πουλάκια σας. Είσαστε γυναίκα ίσα με το κόκαλο. Και μ' αρέσει όταν η γυναίκα είναι γυναίκα.
8: Α, σας αρέσει. Είστε λοιπόν σε λίγες μέρες μας αφήνετε. Έτσι μου είπανε πρωτήτερα οι φίλοι σας.
13: Ναι, τούτη τη φορά νομίζω ναι. Με το φορτηγό δηλαδή είναι τελειωμένη η δουλειά. Εξαρτάται πότε θα φύγει. Μήπως έχουμε την ατυχία πάλι και γίνει αναβολή. Αχ, αργούνε πάρα πολύ.
8: Ώσπου να καπνίσετε ένα τσιγαράκι θα έχουν έρθει.
13: Α, καλή ιδέα.
8: Να, σας ανάψω εγώ.
13: Α, όχι. Ευχαριστώ, Δεσποινή.
8: Μα, τίποτα. Δώστε μου και εμένα ένα τσιγάρο.
13: Μπα. Καπνίζεται.
8: Κάπου όταν μπερμπαντεύω.
13: Όταν μπερμπαντεύει.
8: Εδώ βέβαια είναι λιγάκι δύσκολο. Οι γέροι. Έχετε και εσείς το νου σας, μη με δουν και γκρινιάζουν.
13: Έννοια σας. Τι πάθατε?
8: Ο λαιμός μου καπνίζω άλλη μάρκα. Πολύ ελαφριά. Και είσαστε βέβαια ευχαριστημένος γιατί αφήνετε την Ελλάδα,
13: Όχι. Όχι ειδικός γιατί αφήνω την Ελλάδα. Μα γιατί πραγματοποιείται η απόφαση που πήραμε. Για μένα και τον Αγγελίδη είναι ανάγκη να φύγουμε. Μερικούς ανθρώπους δεν τους σηκώνει ο τόπος τους. Κάπου αλλού τους περιμένει η τύχη.
8: Δηλαδή, αν είχατε γεννηθεί στην Αφρική, θα ερχόσαστε στην Ελλάδα να βρείτε την τύχη?
13: Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζήσει μετανάστες. Είναι φτωχή. Όπου είναι πετρέλαιο και καουτσούκ, κάτι μπορείς να κάνεις.
8: Κυνηγάτε δηλαδή τα πολλά πλούτη.
13: Δεν κυνηγάει κανείς ποτέ το λίγο. Το πολύ κυνηγάει.
8: Έχετε δίκιο. Μα ο Αγγελίδης δεν το θέλει αυτό το ταξίδι. Γιατί τον παρασύρετε?
13: Γιατί τον αγαπάω. Είναι ξεχωριστό παιδί. Αλλά και τον λυπάμαι περισσότερο.
8: Τον λυπάστε?
13: Ναι. Είναι αισθηματικός άνθρωπος και καταδικασμένος από τη φτώχεια και την καλοσύνη του να σέρνεται σε όλη του τη ζωή για το ξεροκόμματο. Θα χαραμίσει τα νιάτα του άδικα. Εκεί κάτω ασφαλώς θα κάνουμε λεφτά.
8: Αγαπάτε τόσο πολύ τα λεφτά?
13: Αγαπώ να μην είμαι σκλάβος σε κανένα. Όπως είναι σήμερα η ζωή, με τα λεφτά εξασφαλίζεις την ελευθερία σου.
8: Ώστε για εσάς, όσοι δεν έχουν λεφτά, δεν είναι ελεύθεροι. Νομίζετε πως εγώ που είμαι φτωχή, δεν νιώθω ότι θα πει ελευθερία? Και δεν είμαι ελεύθερη.
13: Δεν λέω αυτό.
8: Τι θέλετε να πείτε? Αν εσείς ή οποιοδήποτε άλλος αποφασίσει θεληματικά για κάποιο σκοπό, για την πατρίδα, για μια γυναίκα, να ζήσει φτωχικά με στερήσεις, θα πει πως πάβει να είναι ελεύθερος.
13: Ω, τι ωραία που είσαστε όταν θυμώνετε.
8: Σας παρακαλώ, απαντήστε μου σε αυτό που σας ρωτώ.
13: Δεν θέλω να με παρεξηγείτε, Δεσποινή Σάνα. Βέβαια, ο σοφός που κλίνεται γιατί έτσι το θέλει και πεθαίνει στο εργαστήρι του, είναι πιο ελεύθερος από τον καθένα μας. Αλλά και από τη δική μου την πλευρά έχω δίκιο. Γιατί εγώ δεν είμαι πλασμένος για θυσίες, για τέτοιες θυσίες. Εγώ έχω μέσα στο αίμα μου την περιπέτεια. Τσακίζουνε τα νεύρα μου όταν ζω στη ρουτίνα και στην αγωνία αν θα έχουμε αύριο μεροκάματο. Οι άνθρωποι σαν και εμένα δεν μπορούν παρά να γίνονται τυχοδιώκτες.
8: Έτσι.
13: Μην νομίζετε πως δεν είμαι αισθηματίας και ρομαντικός. Αυτό το ταξίδι με μεθάει και απένταρο ακόμη. Για κοιτάξτε. Αυτός είναι ο χάρτης. Αυτή είναι η Αφρική. Εδώ θα πάμε. Στο Κονγκό. Και σε αυτή την πόλη, Λεόπολντβιλ.
8: Εδώ. Ναι. Τι είναι η Λεόπολντβιλ?
13: Ναι, κοιτάξτε. Αυτός είναι ο ποταμός Κόγκο. Το δεύτερο ποτάμι της γης. Κινούμενη θάλασσα. Φαρδί σε πολλά μέρη, πάνω από 35 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό? Από εδώ ίσα με την Κόρινθο.
8: Ίσα με την Κόρινθο.
13: Τρέχει ανάμεσα από δάση με θεόρατα δέντρα. Δάση μεγαλύτερα από τη μισή Ευρώπη που δεν έχουν καλά εξερευνηθεί. Σχηματίζει καταράχτες που σε πιάνει τρομάρα μόλις τους αντικρίσεις. Και πλούσιο μέρος πρικισμένο από τη φύση. Χρυσάφι, διαμάντια, καουτσού, καφές, κακάο. Η γη μπορεί εύκολα να σε ζήσει εκεί κάτω. Αλλά και μήπως δεν αξίζει, Δεσποινή Σάνα, να τα δει κανείς όλα αυτά και ας ξαναγυρίσει φτωχός και αδέκαρος όπως ξεκίνησε?
8: Ναι.
13: Ναι. Αν είσαστε λοιπόν άντρας, δεν θα με ακολουθούσατε?
8: Ναι. Και σαν γυναίκα θα σε ακολουθούσα παντού.
13: Είπατε πώς?
8: Ναι, σε ένα τέτοιο ωραίο ταξίδι.
13: Παντού? Παντού είπατε? Όμορφο και ζωντανό μου κορίτσι, Παντού?
3: Ναι.
13: Και στα σκοτεινά δάση?
3: Ναι. Αφήστε με.
13: Γλυκό μου κορίτσι, πώς να σ' αφήσω? Α, όχι, όχι. Πρωτού φύγω θέλω ένα βράδυ. Πες μου, θα έρθεις ένα βράδυ μαζί μου?
3: Ναι.
13: Τα μεσάνυχτα που ερημώνει το λιμάνι. Θα έρθεις?
3: Ίσως. Θα προσπαθήσω.
13: Ομορφό μου κορίτσι, γιωμάτο ζωή.
3: Α.
13: Κώστα! Τι? Τι είναι?
14: Την έσφυγες την αγκαλιά σου?
13: Ναι, ναι, λοιπόν. Τι σε νοιάζει τι έκανα εγώ? Είσαι αραβωνιαστικός της? Μίλα! Έχεις τίποτα μαζί της? Τι καραγκιόζηλίκια είναι αυτά να φωνάζεις αφού με βλέπεις με μια γυναίκα?
14: Σας το λέω!
13: Και αν έχεις τίποτα μαζί της, γιατί δεν μου το πες? Έχεις δικαιώματα πάνω σε αυτή τη γυναίκα? Μίλησε!
7: Όχι.
13: Τότε? Είσαι τρελός, για να μην πω γελίος. Ωχ, αδερφέ, φωνάζεις να εκθέσεις την κοπέλα, να την κάνεις να τραπεί? Νερόφραστος ήσουν πάντοτε. Δεν έχεις τίποτα μαζί της και φωνάζεις να ξεσηκώσεις τον Πειραιά. Ποτέ σου δεν θα κάνεις τίποτα σωστό.

0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι με τον Αγγελί.
0: Και πώς το μάθες?
1: Πήγα στο ξενοδοχείο του. Δεν μ' αφήνανε να τον δω. Μου είπανε κοιμάται. Μου πέρασε από το μυαλό με τις κουβέντες τις δικές σου πως ήταν μαζί του.
0: Ω Χριστέ μου.
1: Επέμενα πως ήταν ανάγκη να τον δω. Με διώχνε με τη βία ο υπάλληλος. Τέλος τον ξύπνησε. Μπήκα με το έτσι θέλω στην καμαρά του.
0: Λοιπόν.
1: Κοιμόταν μόνος. Έμεινε σαν χτυπημένος από κεραυνό μόλις με είδε. Δεν του είπα βέβαια τους λόγους που βρισκόμουν εκεί, μα κατάλαβε πως γύρευα την Άννα. Μετά νιώσα που πήγα, πέσανε τα μούτρα μου, μα τι να έκανα.
0: Πω ρε ζηλίκια.
1: Πετάχτηκε από το κρεβάτι και άρχισε να ντύνεται, μου είπε. Πήγαινε σπίτι. Θα ψάξω εγώ μήπως τη βρω.
0: Ξέρει ο Αγγελίδης που να έχει πάει?
1: Μπορεί αυτός μέσα στις γνωριμίες της Άννας να έχει μυριστεί συμπάθειες με κανέναν άλλον. Μπορεί να την ανακαλύψει. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δώσ' μου, δώσ' μου μια καρέκλα να κάτσω γιατί θα πέσω χαμό.
0: Έλα κάτσε. Λες να φύγει για πάντα?
1: Γιατί να φύγει για πάντα? Και με αυτόν τον τρόπο? Γιατί? Τι εμπόδιο θα της έφερνα εγώ για όποιον διάλεγε? Δεν της το είχα πει. Όποιον κι αν μου φέρεις και τον τελευταίο αλήτη, θα τον κλείσω στην αγκαλιά μου.
0: Λες να την έκλεψαν? Να την έκλεψε ο Σαράντης?
1: Ο Σαράντης? Αστεία κουβεντιάζεις. Για να αρπάξει κανείς την Άννα με το ζόρι, πρέπει να είναι κουρσάρος και να έχει κάνει στο παλιό Αλγέρι.
0: Μπορεί να βάλε τίποτε χειροδύναμος.
1: Α, δεν μπορώ να ακούω τέτοια. Η Άννα έφυγε με τη θέλησή της. Έσυρε σιγά σιγά την πόρτα και έφυγε με το περπάτημα της γάτας.
0: Χριστέ μου, Χριστέ μου, πού να έχει πάει? Κοντεύουν δυο τα μεσάνυχτα. Αχ, σταμάτησε το μυαλό μου πια. Δεν ακούτε κι εσείς οι άντρες, δεν ακούτε. Γκρίνιαζα. Μα κάτι μου λέγε μέσα μου πως με το δρόμο που την άφησες να πάρει δεν θα είχαμε καλό τέλος.
1: Της άφησα ελεύθερο το δρόμο για να διαλέξει τον άντρα της ζωής της, τίποτα άλλο. Επειδή η Άννα είναι από χαρακτήρα της σοβαρή. Όσο ελεύθερη κι αν την έχεις, δεν ξεπέφτει. Έτσι το πιστεύω κι απόψε. Είναι γερό σκαρί για όποιο κύμα συναντήσει. Δεν μπορώ να τη φανταστώ αλλιωτική αυτό το βράδυ. Μυστήριο. Κάποιο μυστήριο υπάρχει.
0: Αχ, δεν λέει να φανεί. Κοντεύει και το ξημέρωμα.
1: Αν δεν έρθει ως το πρωί θα πάω στην αστυνομία.
0: Και βέβαια πρέπει να πας στην αστυνομία. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να βρούμε το κορίτσι.
1: Πού να το υποψιάστω. Ήρθε, με φίλησε όπως κάθε βράδυ. Δεν παρατήρησα τίποτα που να με βάνει σε ιδέες. Και δεν είχα πιει στάλα κρασί όπως ξέρεις, γιατί με βάραινε το στομάχι. Δεν ήμουν αμεθυσμένος. Φαινόταν αθώα, ξέγνιαστη. Μου είπε, πάω να κοιμηθώ. Γλυκιά βραδιά απόψε, πατερούλη. Θα είναι ευχάριστος ο ύπνος. Δεν κάνει ζέστη. Να, κάτι τέτοια μου λέγε. Πού να ξέρω, δυστυχώς.
0: Αφού δεν είναι με τον Αγγελίδη, με ποιον λες να είναι?
1: Ίσως εκείνος ψηλιάζεται με ποιον, δεν μου πει.
0: Από κάτι λόγια της προχτές κατάλαβα πως ένας άντρας δεν της δίνει σημασία.
1: Ένας άντρας την περιφρονάει? Δηλαδή είναι ερωτευμένη?
0: Σαν κάτι τέτοιο.
1: Σου το είπε καθαρά?
0: Μπερδεμένα, μα σαν να εννοούσε αυτό.
1: Και μου το κρύψες.
0: Μήπως με αφήνεις να σου μιλήσω?
1: Δεν κάνεις τίποτα άλλο. Όλο μιλάς κατήγκο, μα αυτό που πρέπει να πεις το λες πάντα τελευταία στιγμή. Αν είναι αλήθεια πως η Άννα αγαπάει δίχως να την αγαπούνε, τούτο το βράδυ με φοβίζει τώρα δύο φορές περισσότερο.
0: Νικήτα, για όνομα της Παναγιάς, τι μπορεί να γίνει? Αχ, Άννα, αχ, παιδάκι μου.
1: Άσε, άσε τα κλάματα και τις μουρμούρες και κοίτα μήπως έρχεται.
0: Πάμε, στάσουμε εδώ. Θέλω πως έρχεται.
1: Έρχεται!
0: Δεν βλέπω καλά. Ένα ζευγάρι μου φάνηκε.
1: Στάσου να εδώ. Ναι, αυτή είναι. Με το Σάσαλο.
0: Με το Σάσαλο.
1: Στραβήξου, δεν πρέπει να μας δούνε. Μπορεί αυτός να φύγει σαν...

0: Κύριε!
1: Πατέρα!
0: Περάστε μέσα, κύριε.
1: Πατέρα, εγώ!
0: Μια στιγμή, κόρη. Θα τα πούμε τώρα. Θα τα πούμε όλοι μαζί.
2: Καλησπέρα, Μπαρμπακόσκορα.
0: Καθίστε μια στιγμή, σας παρακαλώ, αφού είχατε την καλοσύνη να φέρετε ως αμέδο το παιδί μου.
2: Σε, Μπαρμπακόσκορα, ένα γλεντάκι νυχτερινό κάναμε. Περνούσα πρωτύτερα από εδώ με μια συντροφιά. Η Δεσποινή Σάνα ήταν στην αυλή. Της φωνάξαμε να έρθει μαζί μας στο γυαλό. Είναι αλήθεια, ξεχαστήκαμε λιγάκι. Συγγνώμη γι' αυτό,
0: ναι,
2: ε.
0: Καθίστε.
2: Ευχαριστώ. Η αυλή σας, λοιπόν, με φεγγάρι είναι μεγαλείο. Καθίστε κι εσείς, Δεσποινή Σάνα.
0: Ναι, κάθισε, παιδί μου.
3: Τι καθίσατε σαν φαντάσματα στο σκοτάδι? Σταθείτε να ανάψω το φως. Χριστέ μου, τι χάλια είναι αυτά, Άννα. Τα μαλλιά σου ανω κάτω, το φουστάνι σου σκισμένο. Πω, πω, ντροπές.
4: Παιδί μου,
0: εσύ κατήγκω να πας να κοιμηθείς.
3: Θα μείνω, άφησε με, Νικήτα. Πρέπει να μ' αφήσεις να μείνω.
0: Καλά, κάτσε αφού το θέλεις.
2: Τσιγάρο, Μπαρμπακόσκορα.
0: Δεν καπνίζω. Λοιπόν, παλικάρι μου.
2: Να, μπλέξαμε με τη συντροφιά. Χορέψαμε λίγο ζωηρά και...
0: Ναι, και ξεσκιστήκατε στο χώρο.
2: Τρελοπαρέα, καταλαβαίνετε.
0: Άννα, τι έγινε με τον κύριο?
1: Πατέρα.
0: Πες την αλήθεια στον πατέρα σου. Μην τρέπεσαι. Δεν μιλάς.
2: Μπαρμπακόσκορα.
0: Μπαρντών. Μιλάω με το παιδί μου. Μην τρέπεσαι, Άννα. Πριν ξεπορτήσεις απόψε μου, πες. Γλυκιά βραδιά, πατερούλη. Ναι, παιδί μου. Γλυκιά βραδιά. Οι νέοι όλη τη νύχτα περνούσαν με το τραγούδι στα χείλια. Τα σαραβαλιασμένα γέρικα κορμιά ίσως να γυρεύουν ένα τέτοιο βράδυ τον ύπνο. Μα τα δικά σου νιάτα ποιος μπορεί να τα κοιμήσει? Το αίμα βράζει και η καρδιά χτυπάει. Έτσι είναι, κόρη μου. Πού ήσουν με τον κύριο απόψε? Είσαστε μόνοι?
1: Ναι, πατέρα. Είμαστε κοντά στο φάρο.
2: Κι αν είμαστε μόνοι μας, Μπαρμπακόσκορα, τα...
3: Πού σου, παλιάνθρωπε? Θέλεις να ξεφύγεις?
0: Κατήγκο, φύγε.
3: Ψεύτη. Πήρες το κορίτσι μας και μας το γύρισες σε αυτά τα χάλια.
0: Κατήγκο, φύγε.
3: Ήθελες τις αδερφάδες σου, στα κορίτσια σου, αν αποκτήσεις μια μέρα.
0: Φύγε, σου είπα.
3: Αν όλοι κάνανε όπως εσύ, θα είχαμε κοινωνία, σπιτικό, οικογένεια. Βρωμόσκυλα, μωρέ, θα είμαστε. Γουρούνια να κυλιόμαστε στο βουρκάρι. Παλιάνθρωπε.
0: Μα θα μ' ακούσεις επιτέλους, φύγε.
3: Όχι, Νικήτα, άσε με. Άσε με να του τα πω. Αυτό είναι κορίτσι, ανήμπορο πλάσμα. Μπορεί να ζαλίστηκε. Γι' αυτό σου φώναζα, ανανάχι στο κεφάλι σου δεμένο. Α, παλιάνθρωπε, παλιάνθρωπε, πυρκαγιά που μας άναψες.
0: Απάνω στην κάμαρά σου.
3: Άσε με, Νικήτα, εδώ θα καθίσω, πρέπει να μ' αφήσεις.
0: Ναι, μα ούτε μια λέξη παραπάνω.
2: Αχ, κοπέλα μου, μέσα στις γυναίκες.
0: Με συγχωρείς, κύριε, για τα λόγια της.
2: Έννοια σου, Μπαρμπακόσκορα. Η γερόντισσα, όπως τα νομίζει τα πράγματα, έχει δίκιο. Εσύ όμως που έχεις ζήσει και ξέρεις τον κόσμο, αν κάναμε μια τρέλα, νέος είμαι κι εγώ, κοπελίτσα η κόρη σου.
0: Βέβαια, δεν λέω, τα νιάτα έχουν δίκιο. Το είπα και πρωτύτερα. Μα ο έρωτας για τα νιάτα είναι ότι ο αγέρας για το πανί της βάρκας. Αν ανταμώσεις σωροκάδα, μπορεί να σε ρίξει σε τίποτα βράχια και να κομματιάσει το χρυσό πλοίο του ονείρου σου. Να σε ξεσκίσει μπορεί.
2: Μα, Μπαρμπακόσκορα, δεν είναι τραγικά?
0: Όπως το πάρεις. Κάθε στιγμή έχει το δικό της αποτύπωμα. Και ο έρωτας με τις τρέλες του αφήνει σημάδια και αναμνήσεις που τις θυμόμαστε στα γερατιά. Έτσι δεν είναι?
2: Μπράβο, καταλαβαίνεις.
0: Μα πρώτα απ' όλα καταλαβαίνω σαν πατέρας, γιωμάτος τύψης. Για το παιδί μου δεν έκανα εκείνο που πρέπει να κάνει κάθε γονιός. Να θυσιάσει δηλαδή πολλά κομμάτια από τον εαυτό του για να δώσει το λείπασμα που έχει ανάγκη το παιδί του όσο του μεγαλώσει. Η Άννα ήταν δυστυχισμένη στα παιδικά της χρόνια, μα έχει μόνη της ηθική. Για να κάνει αυτό που έκανε θα πει πως σας αγαπάει. Είναι τίμιο κορίτσι.
2: Το πιστεύω και φαίνεται, Μπαρμπακόσκορα.
0: Δηλαδή πως το πιστεύετε και φαίνεται ότι είναι τίμιο κορίτσι? Είχατε αυτή τη γνώμη και πριν την παρασύρετε?
1: Δεν με παρέσυρε, πατέρα. Εγώ πήγα μονάχη μου.
0: Κι ύστερα, οι άντρες προτού πάρουν ένα κορίτσι και το γυρίσουν όπως είσαι τώρα εσύ, Άννα, συλλογιούνται. Στην ανάγκη, κύριε, τους κάνε και ένα χαστούκι για να του βάλουν μυαλό. Μονάχα οι απατεώνες εκμεταλλεύονται.
2: Μπαρμπακόσκορα.
0: Γυμνή την αλήθεια, παλικάρι μου. Η πόρτα είναι ανοιχτή να φύγεις.

0: φώναξα για να μιλήσουμε καθαρά. Αυτή τη στιγμή αγωνίζομαι για την ευτυχία του παιδιού μου. Και μην νομίζεις πως γυρεύω να σε μπλέξω σε παντρίες. Να ξεκαθαρίσω θέλω μονάχα τι έχεις μέσα σου για αυτήν, για να καταλάβει με ποιον έχει να κάνει. Θέλω το κορίτσι μου, κύριε, να έχει γαλινεμένη την ψυχή του, να ανήκει στον εαυτό του. Αν σε θέλει και τη θέλεις, να σε πάρει.
1: Τι θα πει αν θέλει, πρέπει να την πάρει.
0: Εσύ κατήγκο σιωπή.
2: Πατέρα, δεν θέλω να πάρω τον κύριο Σάσαλο.
1: Τι?
0: Κατήγκο σιωπή. Τι είπες, Άννα? Δεν θέλεις να τον πάρεις?
2: Όχι.
3: Δεν υπάρχει λόγος.
0: Αφού το παιδί μου λέει όχι, όχι. Γιατί αν το έλεγαν κι άλλοι θα ήταν λιγότερες δυστυχίες στον κόσμο.
3: Μα Μπαρμπακόσκορα, δεν την παρέστηρα σε τίποτα την κόρη σας.
0: Με τη θέλησή της δηλαδή?
3: Ούτε με τη θέλησή της, δεν γίνει και τίποτα.
0: Και τούτα τα ξεσκίσματα και τούτες οι μαυρίλες.
1: Το σακάτεψε το κορίτσι.
0: Σιωπή.
2: Πατέρα, να μιλήσω εγώ?
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Με είχε κυριεύσει ένα αίσθημα για τον κύριο, ανακατεμένο με πολλές επιθυμίες. Ήθελα να τον κρατήσω αν μπορούσα εδώ στην Ελλάδα και να τον παντρευόμουν. Να μην ξαφνιάζεσαι, κύριε Σάσαλε. Αυτό ήθελα. Βγήκα μαζί του απόψε, πατέρα. Ήθελα να μπω στην ψυχή του, στην καρδιά του. Ήμουν αποφασισμένη για όλα.
1: Τρομάρα μου.
0: Σιωπή.
2: Είχα κάνει σχέδια και είχα πολλές επιθυμίες. Επιθυμίες ενός κοριτσιού που μεγάλωσε στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν ξέρω τις επιθυμίες των κοριτσιών που μεγάλωσαν στην αριστοκρατία της Αθήνας. Μα εγώ ήθελα να τα έπαιρνα όλα, όπως θα τα δίνα όλα. Όταν με έσφυγε κάποιες στιγμές δυνατά, μου είπε, θα σε θυμάμαι στο Κονγκό. Δεν σε κέρδισα ούτε με το τσιγάρο στο χέρι, ούτε και με τη μυρωδιά του λουλουδιού. Δεν φταίει ο κύριος Άσαλος, πατέρα. Εγώ δεν είμαι ικανή όταν παίζω να κερδίζω. Δεν ξέρω αν μια άλλη θυσιαζόταν. Εγώ δεν μπόρεσα, κύριε Σάσαλε. Όμως είναι αλήθεια. Ήθελα να σε κρατήσω κοντά μου.
3: Τρελό κορίτσι. Τρελό και χαριτωμένο κορίτσι. Έβαλες τα δυνατά σου για να κερδίσεις ένα παλιωτόμαρο σαν και εμένα, που ως τώρα στη ζωή μου μονάχα με εύκολες γυναίκες μπορούσα να έχω σχέσεις. Είχες αίσθημα για μένα? Ήθελες να με παντρευτείς?
0: Ό,τι γίνει και γίνηκε. Ένα μονάχα κοιτάξτε, κύριε. Μπας και κουβεντιάσετε τίποτα στα καφενεία ή αλλού, γιατί ορκίζομαι στα γεράματά μου να βάψω τα χέρια μου.
2: Πατέρα!
1: Να φύγεις από εδώ μέσα, κύριε. Τι στέκεις?
3: Δεν φταίω, γερόντισα, εγώ.
4: Εγώ είσαι κτίνος!
3: Αγγελίδη, στάσου!
1: Παναγιά μου!
0: Στάσου, ρε Αγγελίδη, τι κάνεις εκεί?
2: Παρακαλώ, Γιώργο!
3: Τι γυρεύεις εσύ εδώ?
4: Άφημε μαζί σου την ίδια!
3: Πάψε!
4: Αφού ήξερες ποιος ήσουνε και ποια ήτανε, γιατί τις φέρθηκες έτσι? Το είχα πει πως είναι τίμια! Παλιά άνθρωπε, απαταιώνα!
3: Και εσύ τι είσαι?
0: Θα σταματήσετε, λέω!
4: Εγώ τι είμαι, τώρα θα σου δείξω τι είμαι!
0: Εσείς δεν τρέπεστε!
2: Σταματήστε! Πηγαίνετε, σας παρακαλώ, κύριε Σάσαλε, πηγαίνετε για το όνομα του Θεού!
3: Δεν έπρεπε να έχεις τέτοιες επιθυμίες, κοπέλα μου! Δεν έπρεπε!
1: Τι ήταν αυτό το θέμα?
0: Άννα, πήγαινε στην κάμαρά σου να συγγυριστείς.
2: Ναι, πατέρα.
3: Να φύγω κι εγώ τώρα, Μπαρμπακόσκορα.
0: Όχι. Κάτσε εσύ εδώ.
1: Να πάει!
0: Πάψε, Κατίνγκο. Κάτσε, Αγγελίδη. Φέρε μας εσύ, Κατίνγκο, δυο κονιάκ και πήγαινε ύστερα μαζί της.
3: Λυπάμαι. Να με συγχωρείς που έκανα φασαρία. Όμως δεν μπόρεσα να κρατηθώ.
0: Ωραία. Εγώ σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και εσύ λες φασαρία. Φοβήθηκα μη σε χτυπήσει μόνο.
3: Τώρα αισθάνομαι την ανάγκη να φύγω για την άκρη του κόσμου.
0: Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να πεθάνω.
3: Όχι, μη λες έτσι, Μπαρμπακόσκορα.
0: Ναι, Αγγελίδη. Θέλω να πεθάνω. Μα πρέπει να περιμένω. Η ζωή φαίνεται πως μου φυλάει κι άλλα πικρά ποτήρια.
1: Έχει λίγο κονιάκ.
0: Καλά, δεν πειράζει.
1: Και του λόγου σου, Αγγελίδη, να μην σε ξαναδώ με την Άννα.
0: Άσε τις κουβέντες και πήγαινε εκεί που σου είπα.
1: Εκεί πάω, να δω τι κάνει.
3: Εγώ είμαι η αιτία. Αν είχαμε φύγει με το Σάσαλο, δεν θα έδερνε τώρα η φουρτούνα το σπίτι σου. Όμως η ελπίδα για την Άννα με κρατούσε.
0: Χες λίγο.
3: Ευχαριστώ.
0: Μαζί σου τι φανταζόμουν, με εκείνον όχι.
3: Με πείραξε που με υποπτεύτηκες. Δεν θα στην έπαιρνα έτσι νύχτα από το σπίτι σου, Μπαρμπακόσκορα. Θα στην έπαιρνα μπροστά στα μάτια σου, με στεφάνι.
0: Είμαι άτυχος που δεν γίνει και αυτό. Για να το κάνει όμως απόψε η Άννα αυτό, φαίνεται πως τον αγαπάει.
3: Έτσι,
5: Σε λίγο καιρό που τη γνώρισε, τον αγάπησε. Εκείνος δεν έχασε την ευκαιρία. Όμως για να την πάρει, μην το ελπίζεις. Τον ξέρω τι τύπος είναι.
0: Ούτε η Άννα τον θέλει, ούτε εγώ.
5: Δεν θέλει η Άννα.
0: Τα πράγματα είναι αλλιώτικα. Έκανε μια κουταμάρα η κόρη μου από νεανική ορμή. Ονειρεύτηκε όπως τόσα και τόσα κορίτσια. Το πρώτο της όνειρο βούλιαξε. Να μην της μείνει μόνο εφιάλτης όλη της τη ζωή. Άτυχο και το παιδί μου. Όχι για άλλο τίποτα, μα αντί να αγαπήσει εσένα, αγάπησε ένα γκαραγκιόζι τυχοδιώκτη. Δεν βαριέσαι, μουτζότα. Μήπως εγώ που ήμουν ίσιος χαρακτήρας καλός, αγάπησε η γυναίκα μου. Εσένα, σ' αγάπησε η Άννα. Φτάνει μια στιγμή να χτυπήσεις αποτελεσματικά την καρδιά της γυναίκας. Ύστερα την κάνεις όπως θέλεις, την αποκτάς ολάκερη. Μια τέτοια στιγμή δεν είχαμε ούτε εσύ, ούτε εγώ για τις γυναίκες που αγαπήσαμε.
5: Έτσι είναι, Μπαρμπακόσκορα. Ξημέρωσε καλά. Φεύγω.
0: Και τι σκέπτεσαι να κάνεις?
5: Όχι βέβαια να φύγω για έξω. Πάει, απαλλάχτηκα από την επίδραση του Σάσαλου.
0: Μωρέ, πώς επιβάλλεται αυτός ο άνθρωπος?
5: Σου ομολογώ, ντρέπομαι που είχε τόση επιβολή απάνω μου ο Σάσαλος. Τώρα αισθάνομαι κύριος του εαυτού μου. Θα δουλέψω εδώ στον Πειραιά να ξεχρεώσω λίγο το σπίτι μας. Να στέλνω ό,τι μπορώ στους δικούς μου. Και ξέρει το, όσο κι αν μάτωσε η καρδιά μου, όσο κι αν δεν με θέλησε η Άννα, εγώ θα την θυμάμαι πάντα.
0: Καημένο μου παιδί, σε λυπάμαι πιο πολύ από τον εαυτό μου.
2: Πατέρα.
0: Πού πας, παιδί μου? Γιατί πήρες τη βαλίτσα σου?
2: Θα πάω στη Φρόσο, πατέρα. Θέλω να μείνω λίγες μέρες στο σπίτι της. Στην Καστέλα θα μου κάνει καλό. Θα βλέπω πιο ανοιχτή τη θάλασσα. Θα κατεβαίνω στο λιμανάκι να παίζω με τα κύματα και τους γλάρους. Θα ρίχνω ψωμάκια για να πετούν κοντά μου. Ένα μικρό κοριτσάκι θα ξαναγίνω.
0: Να πας, παιδί μου, να πας.
2: Με συγχωρείς για τη λαχτάρα που σου έδωσα. Δεν είμαι παλιοκόριτσο. Ζαλίστηκα. Δεν ξέρω κι εγώ από τι ζαλίστηκα.
0: Ναι, κόρη μου. Ένα κακό όνειρο ήταν.
5: Άννα, σ' αγαπώ.
2: Είμαι τόσο ταπεινωμένη απέναντί σας.
1: Νικήτα. Νικήτα, πες της. Πες της να μην φύγει. Άννα μου, θα ρεις πως είμαστε άξιοι εδώ μέσα να ταΐζουμε τα πουλιά. Άμα φύγεις εσύ, θα ψοφήσουνε τα κακόμοιρα.
5: Άννα.
0: Ναι, κόρη μου. Όταν γίνεται το κακό, να τα αφήνουμε να φεύγει. Και όταν έρχεται το καλό, να το κρατάμε. Η χαρά είναι δίπλα σου. Ο Γιώργος είναι πραγματικός άντρας και σ' αγαπάει. Κάντε μαζί μια προσπάθεια. Είμαι σίγουρος πως θα φτιάξετε την ευτυχία σας.
2: Ναι, πατέρα. Έχεις δίκιο. Πάντα έχεις δίκιο εσύ. Μα όχι τώρα αμέσως. Αργότερα. Άσε με να συνέλθω. Άσε με να ξαναβρω τον εαυτό μου και να μπορώ να κοιτάξω τον Γιώργο στα μάτια χωρίς ντροπή. Χωρίς ταπείνωση. Και τότε...
5: Άννα μου!
4: Καλημέρα, αφεντικά! Καλημέρα!

Ακούσατε το έργο «Το κορίτσι του λιμανιού» του Δημήτρη Μπόγρη. Ραδιοφωνική προσαρμογή Σπύρου Ολύμπιου. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι καλλιτέχνες. Δημήτρης Χόπτηρης Αγγελίδης. Νίκος Γαροφάλου Ιφαντής. Ρίτα Μουσούρη Κατίνγκο. Κυριάκος Λαζαρίδης Θανάσης. Παναγιώτης Κόκκινος Παϊδάς. Βίλμα Κύρου Άννα. Νάσος Κεδράκας Κόσκορας. Πέρσα Καμπάνη Κυρία Γαζή. Γιώργος Χριστόπουλος Σάσαλος. Τάσος Ράμψης Ριγόπουλος. Ελένη Καψάσκη Φρόσο. Τζούλια Αργυροπούλου Γόησα. Δημήτρης Χρυσοχώου Ένας Μικροπολιτής. Έπαιξαν Μαντολίνο Φοφόρου Μπέση Τσιλίφη, κιθάρα Γιώργος Μιχαλάς. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Νίτσας Λουγγί. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Γιαννίση.

0: σπάσε τον κώδικα.
1: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα.
2: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

ξυπνήσει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Δέσποινα Τάσου.

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

0: Σε ό,τι αφορά τις μαύρες γυναίκες, θαρώ πως όλοι περιμένουμε μια λεπτομεριακή έκθεση για το ρόλο και τη λειτουργία τους στη μουσική. Και όχι μόνο για τις γυναίκες σαν μουσικούς, αλλά και σαν γιαγιάδες, μητέρες, αδελφές, σύζυγους, μάνατζερ και σαν πηγές δύναμης και ενθάρρυνσης. Οι γυναίκες ήταν σημαντικές για τη διατήρηση και την εξέλιξη αυτής της κουλτούρας. Ξέρουμε ότι υπήρξαν πολλές. Clifford Thornton.
1: Sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me, the way your smile just beams.

διάσταση του Duke Ellington «It Don't Mean a Thing». Η ζωντανή ηχογράφηση του κομματιού έγινε στο Φεστιβάλ του Μοντρέ το 1994 και μαζί με την Μπάρμπαρα Χέντριξ είναι η Έρα Κόλμαν στο μπάσο, Μόντι Αλεξάνδερ στο πιάνο και Ed Thigpen στα τύμπανα.

0: Drummer της jazz είχε πει: «Είναι μεγάλη στεναχώρια για μερικούς μουσικούς να τους αφήσει η γυναίκα τους. Μα πρέπει να καταλάβεις ότι πρώτα είναι η μουσική και η γυναίκα είναι δεύτερη. Δεν θα παρατήσεις τη μουσική για τη γυναίκα. Τη γυναίκα θα παρατήσεις για τη μουσική».
1: We're all out in the jungle right now, and we're going to see what happens when we're out there.

Από το 1959 ήταν η Νίνα Σιμών στο Return Home. Θα συνεχίσουμε με τη Μαρλένα Σόου και τη σύνθεση των Hoggy Carmichael και Ned Washington The Nearness of You από το CD Dangerous του 1996.

come on, baby. Take the ring out my nose.

Δεν λέω πως έχουν άδικο τα κορίτσια στο κίνημα για την απελευθέρωση της γυναίκας. Πρέπει όμως να δω τη θέση μου σαν μαύρη γυναίκα με μαύρο άντρα που έχει δουλειά χειρότερη από τις δικές τους. Θέλω να πω, θα ήμουν σε αντίθεση με τον εαυτό μου αν καθόμουν και έλεγα θέλω να γίνω πρόεδρος της General Motors τη στιγμή που ο άντρας μου δεν βρίσκει δουλειά ούτε σαν γρασαδόρος. Αυτά λέει η Shirley Brown, που είναι ζωγράφος, αλλά δουλεύει συχνά σε γραφείο για να βοηθήσει τον άντρα της, τον Raymond, όποτε δεν βρίσκει δουλειά σαν drummer.

Ήταν η Cassandra Wilson στο Blue in Green του Miles Davis από το 1985 και το δίσκο της Point of View. Μαζί της ο Steve Coleman έπαιξε άλτο σαξόφωνο, ο Graham Moncour τρομπόνι, ο Jean-Paul Bourelly κιθάρα, ο Lonny Plaxico μπάσο και ο Mark Johnson drums. Ακολουθεί η Diamanda Galas και το Gloomy Sunday, ηχογραφημένο ζωντανά στο Berkeley το 1997.

Ο γάμος του Ed Blackwell με τη Francis το 1958 στάθηκε αφορμή να περάσουν και οι δυο τους αρκετές μέρες στη φυλακή. Αυτός ήταν μαύρος, εκείνη λευκή και είχαν παραβεί με το γάμο τους τους νόμους που ίσχυαν τότε στη Λουιζιάννα για τους μεικτούς γάμους. Τους έγραψαν στην πρώτη σελίδα των τοπικών εφημερίδων, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να μείνουν μαζί. «Οι γυναίκες είναι πολύ σημαντικές για τους μουσικούς», έλεγε ο Blackwell. «Νομίζω πως θα μπορούσα να είχα ζήσει χωρίς γυναίκα, αλλά αμφιβάλλω αν θα ήμουν ποτέ ήρεμος όταν δεν θα βρισκόμουν στη σκηνή. Όσο θα είχα τη μουσική θα τα βγάζα πέρα, αλλά από την άλλη είναι όμορφο να γυρνάς σπίτι και να βρίσκεις κάτι ωραίο».

από το 1989 και το άλμπουμ Lost and Found, ακούσαμε τη Σίλα Τζόρνταν στη σύνθεση του Τσάρλι Πάρκερ Anthropology. Μαζί της ήταν ο Κένι Μπαρόν στο πιάνο, ο Χάρβεϊ Σβάρτς στο κοντραμπάσο και ο Μπεν Ρίλεϊ στα ντραμς. Συνεχίζουμε με την Άμπι Λίνκολ και το High Fly του Ράντι Γουέστον από το άλμπουμ του 1990 The World is Falling Down. Μαζί της ακούγονται οι Αλέν Ζεν Μαρί στο πιάνο, Κλάρκ Τέρι στην τρομπέτα, Τζάκι Μακλίν στο άλτο σαξόφωνο, Τσάρλι Χέιντεν στο μπάσο και Μπιλ Χίγκιν στα ντραμς.

0: さあさあさあ。
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο ρόλος της γυναίκας του μουσικού είναι από τους πιο δύσκολους. Πρέπει να είναι δυνατή για να αντέξει την απουσία μόνιμου εισοδήματος και τις παράξενες προτεραιότητες που συνεπάγεται η δουλειά του μουσικού, αλλά συνάμα και διακριτική, ώστε να μην κάνει ερωτήσεις ούτε να δίνει συμβουλές όταν δεν τις το ζητάνε. Οι περισσότεροι μουσικοί αποκρούν τέτοιες πρωτοβουλίες που πολλές φορές έχουν αποτελέσει αιτία διαζυγίου. Υπάρχουν βέβαια γυναίκες που βλέπουν ρομαντικά τη μουσική, στο στυλ κάποτε θα γίνει πλούσιος και διάσημος. Μα υπάρχουν και άλλες τόσες που η επίδρασή τους θεωρείται καταστροφική στους κύκλους των μουσικών. Πρόκειται για εκείνες που ενθαρρύνουν τους μουσικούς να σταματήσουν να παίζουν και να βρουν μια δουλειά την ημέρα. Ένας μουσικός που θυμάται ότι στα νιάτα του είχε ακούσει φοβερούς ντράμερ στην πόλη του, περιγράφει σαρκαστικά την κατάληξη ενός από αυτούς. Ήταν τη σχολή του Kenny Clarke, λέει, και σίγουρα του άξιζε να ξεφύγει από εδώ πέρα. Μα η γυναίκα του τον σταμάτησε έγκαιρα. Έκοψε τα drums και πήγε κατά διαόλου. Κατάληξε να έχει μια θαυμάσια δουλειά σαν κατασκευαστής αεροσκαφών. Παρόλα αυτά, η άποψη του προηγούμενου αφηγητή δεν πάβει να δείχνει καθαρά τη σύγκρουση ανάμεσα στην τέχνη και τις προσωπικές σχέσεις, όπως εμφανίζεται στον κόσμο της μουσικής και ιδιαίτερα της μαύρης μουσικής.

από την Αζίζα Μουσταφά Ζαντέ και το άλμπουμ Τζαζίζα, ακούσαμε να παίζει πιάνο και να αυτοσχεδιάζει με τη φωνή της πάνω στο Take 5 του Paul Desmond. Για το ρόλο της γυναίκας, στη μαύρη κυρίως μουσική, θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή. Τα κείμενα που διαβάστηκαν ήταν από το βιβλίο της Βαλερή Βίλμερ «Σοβαρό όσο και η ζωή σου». Κλείνοντας, ακούμε ένα μέρος από την εμφάνιση της Didi Bridgewater στο φεστιβάλ του Μοντρέ. Θα την ακούσουμε σε ένα medley από κομμάτια του Χώρας Σίλβερ. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και τον Κοσμά Στεφανίδη που ήταν υπεύθυνος για την ποιότητα του ήχου της εκπομπής, γεια και χαρά, να περνάτε καλά. She was real slick. Then she ran into a fun so brown. Hasn't been the same since the fossil put her down. Sister said he never worried. Sister said he never hurried. Then she ran into a fun so brown. Hasn't been the same since the fossil put her down. She just pissed around the floor. She don't have any mind no more. She just stares into space with a frown on.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Σήμερα θα ακούσουμε μουσικές από ταινίες που ο Pierce Brosnan ενσάρκωσε τον διάσημο πράκτορα 007. Pierce Brosnan υπήρξε ο πέμπτος κατά σειρά ηθοποιός που ενσάρκωσε τον James Bond, πρωταγωνιστώντας σε 4 ταινίες από το 1995 έως το 2002. GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, Die Another Day. Καθιερώθηκε ως ένας κλασικός Bond, συνδυάζοντας κομψότητα και δράση. Thank you.

Σήμερα ακούμε μουσικές από ταινίες που ο Πίρς Μπρόσναν ενσάρκωσε τον διάσημο πράκτορα 007. Τον ερμήνευσε από το 1995 έως και το 2002. Έκανε 4 συνολικά ταινίες, σύνδεσε το χαρακτήρα με την κλασική κομψότητα, ενώ παράλληλα πρόσφερε και έντονη δράση. Έκανε το Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough και το Die Another Day.

Ακούσαμε μουσικές από ταινίες που ο Pierce Brosnan ενσάρκωσε τον James Bond. Αποσπάσματα από ταινίες όπως το GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough ή το Die Another Day.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

ξεκίνημα με έναν από τους πλέον χυμώδεις και χαρισματικούς πιανίστες του 21ου αιώνα, όπως χαρακτήρισε τον κουβανό Αλφρέντο Ροντρίγκες, ο γερόλικος των στούντιο Quincy Jones, που μάλιστα του έκανε και την παραγωγή στον πρώτο του αυτό δίσκο. Q-Bop, ο τίτλος του κομματιού που άνοιξε το δεύτερο αυτό μέρος. Και πάμε για ένα ακόμη τώρα, φίλοι και φίλες, Sueño de Paseo.

Από τον ένα βιρτουόζο στον άλλο και έτσι μετά τον κουβανό πιανίστα Αλφρέντο Ροντρίγκεζ, να είμαστε πια στη συντροφιά μας φίλοι και φίλες με τον βιρτουόζο στο ούτι, Ιρακινό στην καταγωγή, Λονδρέζο Ατάμπ Χαντάντ. Ο πρώτος του αυτός δίσκος, από που θα είναι και ό,τι ακούσουμε απόψε από αυτόν, τιτλοφορείται Days Distinctive. Clock ήταν ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε μόλις. Και πάμε τώρα για τα Awakening και Looking at the Wind.

Τελικώς όχι μόνο βιρτουόζος το ούτι ο Ιρακινής καταγωγής Λονδρέζος Ατάμπ Χαντάντ, αλλά και εξαιρετικός συνθέτης, που με εξαιρετική μάλιστα μαεστρία βάζει δίπλα-δίπλα με τον πλέον φυσικό τρόπο να συνυπάρξουν η αράβικη γενικώς μουσική με το φλαμέγκο, τη τζαζ και την κλασική. Εξαιρετική βεβαίως και η μουσική που τον βοηθούν σε αυτό, μάλιστα μεταξύ αυτών και ένας Έλληνας, ο Βασίλης Αρίκης, στα κρουστά και φωνή. Πάμε τώρα, φίλοι και φίλες, για άλλα δύο κομμάτια. Είναι τα Portangos και Goldilocks Porridge.

Και αυτοί που υπογράφουν το Morning Singing, το κομμάτι δηλαδή που μόλις τελείωσε, φίλοι και φίλες, δεν είναι άλλοι από τους Βρετανούς Martin Bates και Pete Baker. Με άλλα λόγια, οι Eyeless in Gaza είναι, οι οποίοι ελάχιστα πριν εκπνεύσει το 2011, κάποιες μέρες δηλαδή μόνο πριν, κυκλοφόρησαν τον τελευταίο τους δίσκο με τίτλο Everyone Feels Like a Stranger, και στον οποίο για μια ακόμη φορά δημιουργούν ξεχωριστά τραγούδια βασισμένα, όπως πάντα, σε φιλμικές ατμόσφαιρες, rock, pop, industrial funk, αλλά και avant-folk μουσικά στοιχεία. Με άλλα λόγια, δημιουργούν τραγούδια της ίδιας σκοτεινής και μελαγχολικής εκείνης υφής, με την οποία τόσο πολύ μας μάγεψαν από την αρχή της δεκαετίας του 80. So You Appear και Slow Eve, τα δύο επόμενα κομμάτια.

Φινάλε και για απόψε όμως, φίλοι και φίλες, άλλος ένας ωκεανός του ήχου τελειώνει όπου να είναι. Από τον Χρήστο Βραχνό λοιπόν που ήταν στο μικρόφωνο, γεια σας και καλή σας νύχτα.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλό μήνα σε όλους τους φίλους που βρίσκονται κοντά στην παρέα μας, εκτάκτως σήμερα, μέσα από τη συχνότητα του 958, η εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης καλωσορίζει τον Ιούνιο, ενώ η καθημερινή ανάγκη για επιβίωση και η ελπίδα μεταμορφώνεται σε μια συμπαντική πράξη, όπου ο άνθρωπος μπορεί να ράβει τα στέρια για να κρατήσει αυτό τον κόσμο όρθιο. Κατά αυτόν τον τρόπο μας εμπνέει ο Ιούνιος, απαραίτητες συστάσεις αντιλαμβάνεστε θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Περικλής Κλιγκόπουλος, καλός φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Υπόθεση οικογενειακή κατά κάποιο τρόπο σήμερα, μιας και στην σημερινή μας συνάντηση η Σάλα Ντάς, αυτό το αμερικανικό φωνητικό κουαρτέτο από το Staten Island της Νέας Υόρκης, το οποίο συνδυάζει τις κλασικές αρμονίες του doo-wop με τη soul μέσα από τη δεκαετία των 60's, τη rhythm and blues σκηνή καθώς και την dream pop. Λέμε οικογενειακή υπόθεση, πολύ σπουδαίο, το γεγονός ότι αυτό το σχήμα αποτελείται από τον πατέρα

Ο Μπιλ μετέδωσε αυτή την αγάπη για τις αρμονίες, τις φωνητικές στα ίδια του τα παιδιά, μαθαίνοντας να τραγουδούν μαζί από μικρή ηλικία στα σκαλιά του σπιτιού τους.

Ένα σπουδαίο ντουέτο ανάμεσα στον Βραζιλιάνο καλλιτέχνη, τον Τομάς Ντικάντο και της Γαλλίδας τραγουδίστριας της Κοραλή Κλεμάν. Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται τόσο στο άλμπουμ του Τοκό, το οποίο κυκλοφόρησε το 2007, αποτελεί μια μπόσα νόβα επανεκτέλεση, διασκευή του γαλλικού τραγουδιού La Contradiction της Κοραλή Κλεμάν, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στις αρχές του 2000.

Η ορχήστρα του Ping Pong από το Σον Λι. Σον Λις Ping Pong Orchestra. Ένα κινηματογραφικό, θα λέγαμε, μουσικό project που περιέχει τα είδη funk soul. Δημιουργήθηκε από το σπουδαίο παραγωγό και συνθέτη Σον Λι, δημιουργώντας κυρίως το one man band, αυτό που λέμε, διότι ο Λι ενεργεί ως ο κύριος μουσικός, παίζοντας μόνος του drums, μπάσο, κιθάρες και πλήκτρα. Εδώ συναντάμε όμως και μία συνεργασία με τον Νίνο Μοσέλα, αυτόν τον Αμερικανό επίσης πολιοργανίστα, παραγωγό και ηχολήπτης. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τη συνεργασία του στο συγκεκριμένο κομμάτι, το Kiss the Sky. Η μουσική επίσης του Νίνο Μοσέλα συνδυάζει στοιχεία neo-funk, soul, lo-fi, pop. Και να πούμε πως έχουν και οι δύο οι καλλιτέχνες σπουδαία μουσική καριέρα καθώς και δισκογραφία και υιοθετούν μάλιστα μουσικές που συνδυάζουν στοιχεία από soundtracks των δεκαετιών, των 60s και των 70s, ενσωματώνοντας βέβαια και τον ήχο της trip-hop σκηνής και των global grooves.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Αυτά συμβαίνουν όταν σπουδαίες ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες όπως παραδείγματος χάρη η Blow Up Records αναλαμβάνει να προωθήσει και να κυκλοφορήσει σπουδαίες δουλειές όπως αυτή των Bongolian, ένα μουσικό project από τον Βρετανό πολιοργανίστα και παραγωγό τον Nasser, γνωστός και ως frontman του συγκροτήματος Big Boss Mana. Έντονα τα πόγκος, όπως ακούσατε, τα drums, τα vintage πλήκτρα. Συνδυάζει αυτόν τον παλιό καλό ήχο. Να πούμε πως ο Nasser ξεκίνησε να γράφει μουσική στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο Λονδίνο και ενορχιστρώνει, παίζει ο ίδιος, είπαμε, one man band, σχεδόν όλα τα όργανα στο άλμπουμ. Και χαρακτηριστικά ρυθμικά είναι τα βαριά αυτά, οι βαριές οι λούπες και τα breaks με τα έντονα κρουστά και την αναλογική παραγωγή μέσα από τις δεκαετίες των 60s και 70s. Το πρώτο του άλμπουμ, το ντεπούτο δηλαδή, το Bongolian, κυκλοφόρησε το 2002, ενώ το τελευταίο άλμπουμ που είχαμε από τον Nasser ονομάζεται Indian Summer of Love, που σας το εύχομαι όλοι να έχετε ένα Ινδιάνικο καλοκαίρι, ο οποίος δίσκος κυκλοφόρησε το 2025, επηρεασμένος βέβαια και από την παραδοσιακή Ινδική γενικότερα μουσική και κουλτούρα.

Ποτέ δεν μπορείς να καθαρίσεις το βρώμικο καθαρό emo rock and roll από όπου και αν προέρχεται. Και από πού να το πιάσεις αυτό το τραγούδι, να το πιάσεις από την ιστορία, από το τι σηματοδότησε εκείνη την εποχή που κυκλοφόρησε. Εμβληματικό ντεπούτο το single το Down in Mexico από τους Coasters, γραμμένο το 1956. Μιλάμε για rhythm and blues, φωνητικό σχήμα, γραμμένο από το δίδυμο τραγουδοποιών Jerry Lieber καθώς και Mike Stoller. Απέκτησε γρήγορα τη φήμη και μάλιστα ανέβηκε πολύ στη σύγχρονη pop κουλτούρα όταν ο ένας και μοναδικός ψυχάκιας Quentin Tarantino το συμπεριέλαβε στην ταινία Death Proof το 2000. Φανταστείτε σκηνικό, διότι αυτή είναι η αφήγηση, αυτή είναι η ιστορία, τυπική θεατρική σε στυλ γραφής, το κομμάτι Down in Mexico από Lieber και Stoller, μια ιδρωμένη θα λέγαμε τύπισσα, μια χορεύτρια, μια εξωτική γυναίκα που φοράει δίχτυα ψαρέματος και γοητεύει τον αφηγητή, τον ερμηνεύει, ερμηνεύοντας έτσι ένα μαγικό χορό με καστανιέτες. Υπάρχει βέβαια μια καντίνα εκτός συνόρων, νότια των συγκεκριμένα των συνόρων, κάπου εκεί κοντά στο Μέχικο. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είναι διάσημος διότι φοράει ένα κόκκινο μαντίλι, παίζει blues πιάνο και έχει μοβ ζώνη και μαύρο μουστάκι, συναντιέται με την εξωτική γυναίκα. Και όσον αφορά τώρα τη σημασία, την ιστορία που έχει αυτό το κομμάτι των Coasters στο Down in Mexico, να πούμε πως σηματοδότησε μια σημαντική καμπή στην ιστορία της rock and roll σκηνής, διότι ήταν το πρώτο single που κυκλοφόρησαν οι Coasters μετά την δημιουργία τους από το προηγούμενο σχήμα τους Robins. Επίσης, σηματοδότησε και την έναρξη της ιστορικής σχέσης του ντουέτου Stoller και Lieber από την ATCO Records, τη θυγατρική της Atlantic Records.

Coupe de Foudre à Θεσσαλονίκα. Απίστευτο κεραυνοβόλος έρωτας όσον αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης, και αυτό είναι το κομμάτι, το ομώνυμο jazz κομμάτι από το σπουδαίο κουιντέτο του Φλωριάν Πελισιέρ. Γιατί όταν, ξέρετε, ο μουσικός μπαίνει στην διαδικασία να συνθέσει, να γράψει, να ερμηνεύσει κάτι που βιώνει, αυτός είναι και κατά κάποιο τρόπο ο σκοπός της άσκησης. Ένα ταξίδι λοιπόν που είχε ο Φλωριάν Πελισιέρ μαζί με τους μουσικούς του, το κουιντέτο του, επισκέφθηκαν την πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το soundtrack, κάπως έτσι ερμηνεύει την πόλη μας ο σπουδαίος αυτός Γάλλος πιανίστας. Να πούμε πως το σχήμα του είναι γνωστό για την hard pop μίξη που έχει στον ήχο πάνω στη δεκαετία του 60, επηρεασμένο σαφώς από την κλασική εποχή, την καλή τότε της Blue Note Records, με πιο έτσι σύγχρονα fusion στοιχεία.

Κι όμως αυτή είναι η Σου Τίσιου, το πραγματικό της όνομα, Σου Μακλέιν, υπέροχη, εμβληματική θα λέγαμε, front woman του post-punk συγκροτήματος Suburban Loans, τα γρασίδια από των προαστίων. Τρομερό για εκείνη την εποχή, η σύλληψη δηλαδή, η ονομασία του σχήματος, γιατί όλα αυτά συνέβησαν στα τέλη της δεκαετίας του 70 και πού? Στην Καλιφόρνια. Δεν γράφεις εύκολα post-punk το 78 στην Καλιφόρνια. Ιδιαίτερη φουτουριστική σκηνική της η παρουσία, κεντρικό το φωνητικό της στυλ. Αδιαφυσβήτητα την κατατάσσω ανάμεσα στη Σιούξη από τους Μπάνσις, στην Λόρι Άντερσον και φυσικά στην σκοτεινή αγαπημένη ποιήτρια όλων των εποχών, Αν Κλάρκ. Είχε, να σας πω, μια έτσι εξαιρετική μουσική πορεία από το 78 στο Long Beach της Καλιφόρνια μαζί με τους φίλους της. Εμείς μεταδώσαμε από Σου Τίσιου το Salon de Musique. Αυτό είναι το σαλόνι της μουσικής, έτσι όπως το φαντάστηκε η Σου Μακλέιν. Κυκλοφόρησε ένα solo album το 1984, το οποίο κινήθηκε σε post-μινιμαλιστικά πράγματα και κλασικά μονοπάτια, πάντοτε με βάση το πιάνο. Και το 85 εξαφανίζεται, αποσύρεται πλήρως από την μουσική βιομηχανία και από την δημόσια έτσι ζωή και έκτοτε δεν έχουμε κανένα νέο της.

Chicago Underground Duo, ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο avant-garde jazz ντουέτο, ηλεκτροακούστικ σχήμα, το οποίο βέβαια αποτελεί και τον πυρήνα της ευρύτερης μουσικής κολεκτίβας Chicago Underground, οι οποίοι ιδρύθηκαν το 1997. Το ντουέτο αποτελείται από τον Rob Mazarek, όπου παίζει κορνέτα, τρομπέτα, synthesizer και φωνή, όπως ακούσατε, κάποια φωνητικά υπάρχουν, και από τον Chad Taylor, ο οποίος κάθεται συνήθως παρέα με τα τύμπανά του, τα κρουστά και την καλύμπα. Η μουσική του ντουέτου είναι ένα συνδυασμός από free jazz, ηλεκτρονική μουσική, αφρικανικούς βέβαια ρυθμούς και διάφορα έτσι ambient ηχοτοπία. Το πρώτο δίσκο τον έχουμε, το εμβληματικό δηλαδή ντεπούτο του, στο 12 Degrees of Freedom. Κυκλοφόρησε το 1998. Μέχρι το 2014, δεν θέλω να σας πω, με το Locus έχουμε έτσι πολύ ενεργή δραστηριότητα και συνεχόμενη έτσι παραγωγή όσον αφορά τη δισκογραφία τους. Μεγάλο διάλειμμα 11 χρόνων και επιστρέψαν το 2025 με το κομμάτι που μεταδώσαμε, τον ομώνυμο βέβαια δίσκο, το Hyperglyph, που κυκλοφόρησε το 2025.

0: Quentin Leroux ή αλλιώς Ugo Kant, αυτός ο Γάλλος μουσικός, παραγωγός πολιοργανίστας από τη Μασσαλία. Γνωστός ιδιαίτερα για τον ήχο που συνδυάζει την down tempo jazz, το hip hop και την κινηματογραφική μουσική. Συνθέτης και πολιοργανίστας, αντιληφθήκατε το φλάουτο, τα πλήκτρα, τα κρουστάκια, το μπάσο, ατμοσφαιρικά instrumental beats, έντονα samples με ηχοχρώματα, ό,τι πρέπει δηλαδή για ταξίδια. Το κομμάτι που μεταδώσαμε, Finally Ready for Shipment, και φανταστείτε, λοιπόν, αρχίζουμε να αποβιβαζόμαστε από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θα κάνουμε μια στάση στο Ρότερνταμ, αμέσως μετά θα πιάσουμε λιμάνι Σαουθάμπτον και από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω. Άγνωστο, δεν θα βάλουμε καμία πηξίδα. Μία βραδιά βέβαια στην Νάπολη, δεν αρνούμαστε ποτέ να πούμε έτσι, να περάσουμε από εκεί μία βόλτα και ίσως να είναι και η τελευταία στάση για την πρώτη ώρα της σημερινής μας έκτακτης συνάντησης.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.